0: ξέρετε ότι 20. Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας όταν είστε σε διακοπές? Αυτή είναι μάνα, ωραία, καταλάβαμε.
2: Η Σόνια λέει: ο μεσημεριανός ύπνος είναι κάτι που δεν το έχω όλο το χρόνο.
1: Ωραία.
2: Ένας άλλος φίλος λέει: όλες.
1: Όλες.
2: Αχα.
1: Μία λίγο παραπάνω είπαμε, ρε παιδιά. Δεν είπαμε ότι δεν σας αρέσουν οι υπόλοιπες.
2: Η βραδινή βόλτα λέει εδώ πέρα μία φίλη. Και η Μαρία γράφει: το πρωινό ξύπνημα στο μπαλκόνι.
1: Είναι ωραία, σας είπα. Έχω καφεδάκι στο μπαλκόνι, έχει ακόμα δροσιά.
3: Το ζευγάρι όταν πηγαίνει, ας πούμε, κάτσε. Μωρό μου, απόλαυσε λιγάκι το πρωινό σου έτσι στο μπαλκόνι.
1: Πάω εγώ λίγο μέσα.
3: Ναι, ναι, το βάζει
1: και την τηλεόραση δυνατά.
3: Τι λε, το σημαντικό είναι πάνω να κάνω ένα ντουζάκι.
1: Α, ντουζάκι. Πρέπει να κάνει και ντουζάκι όμω, μάνο, μετά μην βγει στεγνό.
3: Ναι, πρέπει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Πέτρος Λαγούτης, η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
2: Ναι,
3: γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο. Καλά το πας.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
0: Θα σου στέλνω φιλιά.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω ποντάρουν,

φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή.

Είναι Τάρτη, είναι και επίσημα το μικρό σαβατάκι μας και εμείς είμαστε για άλλη μία μέρα. Κόσμο συντονισμένη στου 95 και έναν με group therapy, 12ο πολύ πρωινό του Αυγούστου. Θα συντονιστείς για δύο ολόκληρες ώρες. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης, με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες που θα παίξουν δυνατά για να μπορέσεις να απολαύσεις αυτήν την εβδομάδα που είναι από τις αγαπημένες όλων των καλοκαιράκιδων. Απανταχού καλοκαιράκιδες ενωθείτε, αδιούχοι και μη. Πάμε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ωραία ατμόσφαιρα και μια ωραία παρέα και να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο, πολύ πολύ πολύ πρωινό Τεταρτίτσας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

0: Μουσικάρες εδώ φυσικά στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι Τεταρτίτσα, είναι 12 του Αυγούστου. Διανύουμε μια πάρα πολύ έτσι, ωραία εβδομάδα και ακμαία για την χώρα. Γιατί εντάξει, ό,τι διακοπές κάνεις, θα τις κάνεις τώρα και την επόμενη εβδομάδα. Εκτός αν είσαι από αυτούς που δεν είναι καθόλου φίλοι μου και πάνε διακοπές στο Σεπτέμβρη. Εντάξει, καταλαβαίνω. Και δροσιά έχει και πολύ κόσμο δεν έχει. Αλλά για μένα δυστυχώς ήρθε ο Σεπτέμβρης, πάει το καλοκαίρι. Απολαμβάνεις από όπου και αν μας ακούς Κοσμοράδιο, είτε συμβατικά είτε από το κοσμοράδιο.gr για να μας ακούς όλα τα μήκη και πλάτη της γης, όπου και αν βρίσκεσαι, φοράς τη χαμογελάρα σου, αρπάζεις την καφεδάρα σου. Καλώς ήρθες στην παρέα, καλημέρα σου.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές, έτσι Μάρκο Σεφερλή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Therapy Tartis, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα αυτή η μέρα μπορεί να ειδωθεί ως ένα μικρό σαββατάκι, γιατί όλο και κάτι θα κάνεις. Και αν είσαι ξεμείνει στην πόλη, απόλαυσέ την, είναι άδεια. Συμβουλή από μένα, να ψάξεις να βρεις πραγματάκια, μέρη. Πολύ ωραία, έτσι καφέ, κόζι καφέ, μέρη για κοκτέιλ, έτσι πιο εναλλακτικά. Που να μην τα έχεις δει, έχει η πόλη μας κάτι κρυμμένα διαμαντάκια, κάτι πολύ ωραία, που πραγματικά έχει κάτι περιοχές. Θα νιώσεις τουρίστας, φίλε. Παρότι είσαι Θεσσαλονικιός, θα νιώσεις τουρίστας, να ξέρεις. Είναι το αγαπημένο χόμπι που έχω εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε Τετάρτη απόγευμα ψάχνω και ανακαλύπτω ένα κρυμμένο διαμαντάκι εδώ στην πόλη. Και ξέρετε τι ωραία. Αλλάζει η οπτική, αλλάζει το σκηνικό, αλλάζει, ρε παιδί μου, ο τρόπος που πίνεις τον καφέ σου ή το ποτό σου. Είναι πιο ωραία. Μικρό σαββατάκι, απόλαυσέ το, πάντα σου 95 και έναν.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λίγο τσαχπινιά και λίγο τσαμπουκά ενίοτε. Χρειάζεται να έχεις το καλοκαίρι. Έτσι, άμα πάνω σου αρπάξουν την ξαπλώστρα μέσα από τα χέρια ή το τραπέζι, οπ, έλα εδώ, ξέρεις τώρα. Μαρία Μπαζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Παγκόσμια μέρα νεολαία σήμερα. Γιορτάστε, αδέρφια. Εντάξει, όχι, είμαστε νιάτα. Όσο χρόνο και να είσαι, δεν έχει σημασία, αφού τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα κλισέ. Σημασία έχει πόσο αισθάνεσαι. Και ελπίζω με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να σε κάνουν να νιώσεις και μια δεκαετία νεότερος, μη σου πω. Έρχονται μουσικά. Καρες, μένεις κοσμοσυντονισμένος.

Είναι Τεταρτίτσα, μέση εβδομαδίτσα, 12 του Αυγούστου, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο Group Therapy μέχρι τις 8. Θα στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και την καλή μου δύναμη σε αυτούς, σε εσάς δηλαδή, όλους που έχετε αλλάξει δουλειά και έχετε αλλάξει τέλος πάντων εταιρεία και στην καινούργια εταιρεία δεν δικαιούστε άδειες. Αν αλλάξετε εκεί Μάιο, Ιούνιο και τώρα βγάζετε το καλοκαίρι μόνο με Σαββατοκύριακα. Εντάξει, θα πω κάντε ένα κουράγιο γιατί θα έρθουν καλύτερες μέρες. Θέλει να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Τουλάχιστον έχετε αλλάξει περιβάλλον και ίσως καταφέρετε να κάνετε επιτέλους κάτι που να αγαπάτε και που να σας αρέσει. Πρώτη ώρα Group Therapy λοιπόν έλαβε τέλος. Έρχεται η δεύτερη και έρχομαι και εγώ με τα καλύτερα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Γεια σου, τι κάνεις, απολαμβάνεις? Είναι το Group Therapy της Τετάρτης, η μέση της εβδομάδας σου, 12 του Αυγούστου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μια εβδομάδα hot, μια εβδομάδα που υποδεικνύει τη δεύτερη καρδιά του καλοκαιριού, γιατί σας είπα ότι για μένα η πρώτη καρδιά του καλοκαιριού είναι εκεί μέσα Ιουλίου. Και η δεύτερη καρδιά καλοκαιριού είναι τώρα, το 15 Αύγουστο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο Group Therapy αυτής της μέρας που την έχουμε ονομάσει Μικρό Σαββατάκι, και υπάρχει λόγος, γιατί αν αλλάξεις το πρόσημο σε μία μέρα, αλλάζει, ρε παιδί μου, και το mindset. Κάπως αποκτά μια τσαχπινιά, μια αισιοδοξία η ημέρα. Μένεις μαζί μου μέχρι τις 8, Μαρία Παζαρούλα, στον αέρα της πόλης, με ένα Group Therapy όμορφο και καλοκαιρινό.

0: Group Therapy Tartis εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, η μέση της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που έχει ταυτιστεί για τους περισσότερους από εσάς με διακοπές, με άδειες, με ξεκούραση, με χαλάρωση, με αεροπλάνα, βαπόρια, με αυτοκίνητα φορτωμένα, με αυτά τα μπαγκάζια τέλος πάντων, jet ski να τα σέρνετε από πίσω με κοτσαδούρα και όλα τα καλά. Και εννοείται ότι αν είσαι φοιτητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δεν επισκέπτεσαι Ποσειδάρα εκεί στο κάμπινγκ, κάτι πάει λάθος με σένα, γιατί μπορείς να μείνεις με 15 ευρώ για όλο το καλοκαίρι να ζήσεις άπειρα events, θεματικά πάρτι, τουρνουά, beach volley, καραόκε, ό,τι θες εσύ. Οπότε μπαίνεις bluebanana.gr για περισσότερα και δεν ξεχνάς πως όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι από όλα τα πανεπιστήμια στο κάμπινγκ, στο Απιθύτα.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν

Ξέρετε ρε παιδιά τι είναι ωραίο τώρα αυτή την εβδομάδα, γιατί είναι Τεταρτίτσα, είναι 12 του Αυγούστου, είσαι στο Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό που είναι πραγματικά εξαιρετικ είναι όταν ετοιμάζεσαι για την άδεια. Είναι εσείς που θα πάτε τώρα από την Παρασκευή και μετά θα ξεκινήσει η δική σας, που κάνετε αυτές τις ετοιμασίες, που κάνετε ας πούμε τις αποτριχώσεις σας ή και με τριχούλα, εντάξει, μια χαρά εννοείται, ή κάνετε νύχια, κάνετε μαλλιά, κάνετε έτσι άντρες τα δικά σας, τα ωραία, τα τίποτα, γιατί εντάξει, έτσι είστε, έτσι σας παίρνουμε, έτσι σας βάζουμε στο αυτοκίνητο να οδηγήσετε, γι' αυτό σας θέλουμε κατά βάθος. Όχι, εντάξει, for fun. Και γενικότερα αυτές οι ετοιμασίες που κάνεις, να το έχεις στο σπίτι έτσι προσεγμένο, να φτιάξεις τη βαλίτσα σου, όλα αυτά σου δημιουργούν έναν ενθουσιασμό, ένα δημιουργικό άγχος, ένα πατυρντί, ότι όπα ρε φίλε, τώρα θα απολαύσω λίγες μέρες χαλάρωση, λίγες μέρες ξεκούρασης. Οπότε πάντα παρέα με Κοσμοράδιο 95,1 και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, αν είσαι σε άδεια ή αν ξεκινάει, κοσμοσυντονίσου και έλα στην μεγάλη αυτή άκρος καλοκαιρινή παρέα. Πες μου

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1 και μοναδικό.

χρήσιμο tip σου έχω τώρα Τεταρτίτσα 12 του Αυγούστου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο Group Therapy της καρδιάς σου. Σου έχω, ρε παιδί μου, μιας και είναι καλοκαίρι, όλα τα πιάτα που οι σεφ προτείνουν να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν πάτε έξω σε εστιατόρια και τα επιλέγετε. Ποια είναι λοιπόν αυτά που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και το βλέμμα σου πάνω κατά πάνω για να μην πάθει η κυλίτσα σου και πάει ζουμάκι αυτό το καλοκαίρι και πάει και η άδεια μετά. Ομά θαλασσινά σε καταστήματα που δεν τα σερβίρουν συχνά. Σε σουσάδικο θα πας αν θες να φας το όμο το θαλασσινό, δεν θα πας σε πιτσαρία. Το πιάτο ημέρας λίγο πριν κλείσει το εστιατόριο. Είναι οι τελευταίες διαθέσιμες μερίδες. Μπορεί να έχουν παραμείνει σε θερμοθάλαμο για ώρες. Οι φέτες λεμονιού στα ποτά. Αρκετοί επαγγελματίες, λέει, εστίασης αποφεύγουν τις φέτες λεμονιού. Ακριβά φιλέτα καλοψημένα, γιατί δεν καταλαβαίνεις την ποιότητα του φιλέτου αν είναι καλοψημένο. Οπότε αν το ζητάς έτσι αυτό το μοσχάρι λίγο πιο όμο, ένα medium rare ας πούμε. Και σαλάτες με έτοιμο κοτόπουλο. Καλά, ειδικά σε beach bar, δεν ξέρω, εγώ δεν παραγγέλνω σαλάτα με έτοιμο κοτόπουλο, γιατί πολλές φορές η αποθήκευση μπορεί να μην γίνει σωστά. Τέλος πάντων, εγώ όπου και να είσαι, ό,τι και να τρως, σου εύχομαι να μην σου πάει ζουμάκι το καλοκαίρι, να μην χαλάσει άδεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εμένα τη δική μου τη ματιάζουν κάθε χρόνο, οπότε και εσύ προσέχεις για να έχεις.

0: που εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω, να πάω κι εγώ να απολαύσω το πλήτσι μου, γιατί αυτή την εβδομάδα δεν δουλεύω σπαστό, οπότε θα ξενιάσω. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, η μέση της εβδομάδας σε βρίσκει παρέα μαζί μου. Μαρία Παζαρούλα, σου κράτησα συντροφιά για δύο ολόκληρες ώρες και τώρα ήρθε η ώρα για πρωινό. Πάω κι εγώ να φάω, να φάτε κι εσείς τα παιδιά με τα μάτια σας και τα αυτιά σας, το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο, που θα είναι για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 12 κοντά σας. Εμείς τα λέμε αύριο, προ-Παρασκευή αυτής της hot εβδομάδας, 6 ώρα το πρωί, με ένα χασμουριτό και ένα τέντομα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά. Μουα!
1: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα. 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Άμεσα κατέσβεσαν δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στα δυτικά της πόλης. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ρέθυμνο. Σημειώθηκε τροχαίο με 5 τραυματίες. Κολομβία. Τους 254 έφτασαν οι νεκροί από το σεισμό. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για 4η φορά το χρυσό μετάλλιο του άλματος σεισμίκος. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Στον αέρα στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ
1: κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια χαρά, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε?
4: Καλέ, τι ωραίο σεταρισμένο που το έχεις στο μπλουζάκι
3: και
4: με
3: παπούτσι.
4: Το...
3: Ε.
4: Και το παπούτσι, όλα στα λαδί είσαι σήμερα. Στα λαδιά.
3: Είμαι έτοιμος να κάνω λαδιές.
5: Θα κάνω λαδιές. Καλή μας φίλη, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι για να ξεκινήσει όμορφα και χαρούμενα η μέρα σας.
3: Ένα και να ταιριάζω και με το χρώμα εδώ στον υπολογιστή.
4: Αυτό δεν το βλέπει ο κόσμος. Το βλέπουμε εμείς τώρα.
5: Θα το βλέπει.
4: Ναι.
5: Δεν πειράζει.
4: Τουλάχιστον βλέπεις τα χρώματα έτσι όπως είναι.
3: Μισό λεπτά.
5: Αυτό ήταν η ευθεία βολή απέναντι μου.
3: Γιώργο, εσύ τα βλέπεις, δηλαδή.
5: Εγώ βλέπω μια ωραία απόχρωση του πράσινου. Θα μπορούσα να πω την δηλαδή.
3: Εντάξει, ωραία. Okay.
5: Για το καπέλο μιλάω, στα υπόλοιπα δεν βλέπω τίποτα.
4: Όλα καλά. Κάνουμε το οφθαλμολογικό τσεκ πρωί-πρωί και είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε στην τροφιά 4 ολόκληρες ώρες.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Θα σου πούμε πώς οι συνδρομές τρώνε μέχρι και ένα μισθό.
4: Επιτέλους, ναι, έγινε ο γάμος. Παντρεύτηκε ο Χριστιάνο Ρονάλντο και η Χορχίνα Ροντρίγκες.
5: Φυσικά έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, ευχές, χρόνια πολλά, καλές άδειες, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο όποιο θέλετε να καλέσουμε.
3: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντα Σμουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 για σήμερα μέχρι τις 12.

0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, και συγχαρητήρια στον Μιλτάρα τον Τεντόγλου για άλλη μια φορά. Χρυσό.
0: Είδατε που σας είπα ότι έχει μια πτώση έτσι λίγο.
1: Φτάνει με την πτώση, την ξεπεράσαμε.
0: Αυτό ξεπερνάμε.
1: Κάθε φορά που λέμε για τον Τεντόγλου, λες για την πτώση του. Πάει, πέρασε η πτώση.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι οι αθλητές δεν είναι υπεραθλητές. Θα έχουν και δύσκολες στιγμές, θα έχουν και άσχημες στιγμές. Αλλά μετά βγαίνει το ουράνιο τόξο, όπως βλέπετε.
1: Λοιπόν, 8.44 χρυσό τέταρτο σερί ευρωπαϊκό στο μήκος.
2: Μετά τη Ρώμη το 2024 που είχε επιδείξει 8.65 βέβαια.
0: Ευρωπαϊκό.
2: Το Μόναχο 8.52 το 2002 και το Βερολίνο το 2018 8.25.
1: Έτσι πάει. Αφήνοντας δεύτερο τον Σιμόνε Χάμερ, ο οποίος παιδιά είναι δεκαθλητής. Συγκλονιστικό ότι ένας δεκαθλητής.
2: Κάνει 10 αθλήματα.
1: Ναι. Και είναι εξίσου καλός και στα 10. Πίστεψε
2: να. Ποιος ξέρει να τα πει και τα 10.
1: Ο κανένας.
2: Απ' έξω. Όχι να κουγκλάρει.
1: Όχι, όχι, όχι, όλα.
2: Καλέ, πολλά είναι.
1: Είναι, είναι. Μπράβο, μπράβο στον Αμίλτο. Σε καλή φόρμα και με κόντρα άναμα. Αυτά τα δύο τελευταία δεν πειράζει. Γιατί να κινδυνεύσει για κάποιο τραυματισμό. Το είχε πολύ καλά. Πήγε όλο αυτό και συγχαρητήρια.
2: 100 μέτρα άλμα ει μήκο φεροβολή, άλμα ει ύπο στα 400 μέτρα. Και τη δεύτερη μέρα 110 μετεμποδίων. Δισκοβολή, άλμα επικοντό, κοντισμό και 1500 μέτρα.
1: Σχεδόν όλα είναι.
0: Σχεδόν όλα.
2: Χριστός και Παναγία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη, Σοφία.
3: Ψάχνω να βρω κίνηση, αλλά όχι τίποτα. Δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.

0: Radio.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Γλυκό.
1: Α, μεθύσιμη.
2: Πούντο, το δαχτυλίδι.
1: Των
2: 19,8 εκατομμυρίων, όχι καρατίων ούτε ευρώ, αλλά των τόσων like. 19,8 μίλια like έχει πάρει φωτογραφία με τα χέρια του Κριστιάνο Ρονάλντο και τη Χορχίνα Ροντρίγκη, που πλέον και επισήμως είναι σύζυγοι, παντρεύτηκαν με πολιτικό παιδί, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Το είχε εκθέσει το κορίτσι τόσα χρόνια.
2: Ναι, καλέ.
1: Αστεφάνω ότι την είχε.
2: Ναι, έβλεπε πω. Κυρία Κοβίκου. Απορώ πώ κυκλοφορούσε. Και τα πέντε του παιδιά φυσικά παρόντα. Δεν έγιναν γνωστές άλλες φωτογραφίες ή κάτι της. Αυτό ανέβασε ο Κριστιάνο. 822.000 τα σχόλια μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι, παιδιά, η ανάρτηση με τα περισσότερα του like και comment. Δεν ξέρω, θα φανεί. Δεν μπορώ να δω και όλο το Instagram. Το τελείωτο είναι και αυτό.
1: Μπορεί ο Γιώργος όμως.
0: Περίμενε, ναι.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Όχι, άλλη μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά έχει 22,4 μοίρια. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να με το πήραν είδηση. Κριστιάνο.
1: Κριστιάνο.
0: Έχει και πολλούς.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Λοιπόν, να ζήσουν τα παιδιά. Τι να πω, παιδιά.
0: Να ευτυχήσουν.
2: 10 χρόνια μαζί, νομίζω.
1: Άρα,
2: και βάλε.
1: Τώρα την έκανε συνέτερο. Δηλαδή, αν χωρίσουν, δικαιούται τη μισή περιουσία.
0: Καλέ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συγγνώμη, δεν κάνουν συμβόλαια και τέτοια.
2: Όχι, έχουν ηχοπεί.
0: Πλάκα κάνει. Αλλά εδώ μπορεί από τότε που τα φτιάξανε να παιδεύονται δικηγόροι.
2: Ενδεχομένως. Λέτε γι' αυτό να μην είχαν παντρευτεί μέχρι τώρα, να μην ήξεραν ακριβώς τι πρέπει να υπογράψουν.
0: Δεν βγάζαν το λογαριασμό. Αυτό θα ήταν.
2: Να ζήσουν ευτυχισμένοι. Thank you.

0: σας.
1: Τα μισά της εβδομάδας πολύ πιο κοντά στον 15 Αύγουστο που φέτος, εντάξει, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ο Μάνος από το Σεπτέμβριο έλεγε.
0: Ναι, αλλά είδες
1: ότι
0: πόσο.
1: Ότι πέφτει Σάββατο.
0: Σαν χθες δεν λέγαμε, ξεκινάει το Μουντιάλ. Ιούνιος μπαίνει, ξεκινάει το Μουντιάλ. Έγινε το Μουντιάλ, έγινε η απονομή. Τώρα καλά Χριστούγεννα, μελομακάρο να περιμένουμε.
1: Μάνο, να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Το Μουντιάλ ούτε που το έχω στο μυαλό μου. Βέβαια πολύ χάρηκα που τον πήρε η Ισπανία, να το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Έτσι επί τη ευκαιρία.
2: Δεν
1: 12 έχει ο μήνας, παιδιά, ζέστη έχει.
2: Έχει ζεστούλα. Το έχουμε καταλάβει. Η κυρία το πρωί στο κινητό μου έλεγε τα δικά της. Κάτι για 38 έλεγε, αλλά θα σας τα πω εγώ καλύτερα με στεναχωριέστε. Αυτή δεν την πιστεύω.
1: Τούτη τη στιγμή έχουμε 26, έτσι το νιώθουμε.
2: Να σου πω κάτι, είμαστε 2,5 βαθμούς κάτω από χθες την ίδια ώρα. Δεν ξεκινήσαμε πιο ζεστά.
0: Την ένιωσε τη δροσιά.
1: Η υγρασία 71%. Θα φυσήξει λίγο κάτι. Παιδιά, χρειαζόμαστε βροχή. Τι να μου κάνει.
0: Βροχή εκεί που θα πας διακοπές να έχει.
1: Βροχή χρειάζεται η χώρα γενικώς. Όλη η Ευρώπη χρειάζεται βροχή.
2: Όχι, ο Μάνος δεν θέλει. Άσε να πάρουμε πυρκαγιές.
1: Ναι,
2: δεν χρειάζεται.
1: Ναι, αυτό.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, μέχρι 35 θα φτάσουμε σήμερα. Το έχετε καταλάβει ότι δεν είναι μια ζεστή μέρα. Βέβαια, το καλό είναι ότι έχουμε από εδώ και πέρα να περιμένουμε καλύτερες. Δηλαδή, και μια υπομονή αύριο θα κάνετε εκεί με 34 βαθμούς. Και μετά έρχεται από παραμονή 15 Αυγούστου μέχρι Δευτέρα, μπορεί και Τρίτη, θα είμαστε πολύ πιο συμμαζεμένα. Με 30 διάρια βαριά. Χωρίς βροχές και ιστορίες. Δεν θέλω να πηγαίνει και ο νου σας.
1: Εντάξει, κάτι που λέγανε για τα μποφόρ εκείνα, τα έντονα. Καλά, θα μου πεις αυτά στο Αιγαίο, αν θα είναι.
2: Ναι, στα μέρη μας δεν θα είναι. Μέχρι 4 μποφόρ έχουμε, δεν δημιουργούν πρόβλημα. Ίσα-ίσα.
1: Έτσι, δροσούλα, να έρχεται το βραδάκι, έστω ρε, παιδί μου.
2: Ναι, γιατί να σου πω κάτι το βράδυ. Άμα πέφτει η θερμοκρασία, να βλέπω εδώ τώρα, ας πούμε, παραμονή 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Λέει 22 βαθμούς το βράδυ.
0: Άντε ρε.
2: Η γιαγιά μου θα βγάζει ζακετούλες.
1: Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Θα μείνω Θεσσαλονίκη 15 Αύγουστο να δροσιστώ, αφού δεν μπορώ να πάω σε ένα βουνό. Τέλος.
2: Ορίστε.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 Τετάρτη σήμερα.
1: Μολογήστε, 12 ρε,
0: του μήνα.
1: Μολογήστε σε πόσα τα μπλο. Άντε τώρα. Τώρα.
2: Σε
1: τώρα.
2: Πολλά τα μπλο πληρώνουμε, πληρώνουμε συνδρομές αυτά. Από, τώρα βέβαια θα μου πείτε πω, τι έπαθα. Χθες άρχισα να πληρώνω και μια καινούργια έτσι, συνδρομή ακόμα για να μπορώ να παίζω μουσική. Βέβαια. Τόσα χρόνια είχαμε πολύ ωραία τα πειρατικά, τα λογισμικά.
1: Δεν τρέπεστε λίγο, βέβαια, το εργαλείο τη δουλειά που βγάζετε λεφτά ούτε να πληρώσετε, πληρώνετε άλλα και άλλα σάρες, μάρες, πόσο πάει αυτό?
2: Και αυτό ένα 20 άρικο περίπου το μήνα.
0: Έλα μωρό, τι είναι 20 ευρώ. Εσύ βγάζεις εκατομμύρια έτσι.
2: Ναι, σωστό.
1: 20 από εδώ, 10 από την πλατφόρμα, 15 από το άλλο, 25 από εκείνο.
2: Λοιπόν, βάλτε πλατφόρμες ταινιών, μουσική.
1: Εσύ λέγε πόσο δεν δίνεις κανένα κάτω στάρι το μήνα.
2: Φανταστείτε πόσα εργαλεία χρησιμοποιώ για φωτογραφία, βίντεο, μουσικές, ιστορίες.
1: Πώς τα έκανε το Μόρτι Σούπερμαν.
2: Ένα κατοστάρικο σίγουρα, παιδιά.
1: Και βάλε.
2: Και όλα αυτά για δουλειά, έτσι.
1: Θα ξαναβάλεις. Να σου πω, αποθηκευτικό χώρο δεν πληρώνεις.
2: Όχι,
1: πάλι
2: όχι,
1: καλά.
2: Ευτυχώς.
1: Αυτά εντωμεταξύ ευτυχώς είναι τα ψηλά. 1 ευρώ, 1,5.
0: Ναι. Εκείνα είναι μια χαρά, παιδιά, δεν είναι το πρόβλημα.
2: Γιώργο, το premium Instagram, τα 3 ευρώ.
0: Όχι,
1: τι
0: δεν
1: το κάνατε.
2: Δεν δίνεις, όχι, εγώ όχι, το έκανα, όχι. Ναι, εννοείται.
0: Μόνο το YouTube πληρώνω.
1: Α, να τα. Ναι. Τι κάνει το premium Instagram, να βλέπεις ποιοι έχουν δει τα stories σου.
2: Ποιοι έχουν, μπορείς να κάνεις spotlight, δηλαδή να κάνεις μια ιστορία να φαίνεται σε όλους με τη μία μπαμ.
0: Μπαμ.
2: Ναι.
0: Μπαίνεις το κινητό, το ανοίγει μόνο του, εκεί που εσύ είσαι αλλού.
2: Εσύ, Μιράντα.
1: Πολύ boring.
2: Πάντως με τη Μιράντα έχουμε ένα πολύ ωραίο σπορ. Ψάχνουμε πάντα πότε είναι free κανένα μήνα,
1: ναι,
2: κανένα τέτοιο.
1: Αυτό.
2: Και έλα, Μιράντα, εντόπισε αυτό, εκείνο.
0: Εν τω μεταξύ, τα χρησιμοποιείτε ποτέ ή τσαμπαχαίρεστε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή την πλατφόρμα που χρειαζόμαστε και βλέπουμε καμιά σειρά, καμιά ταινία, ναι. Τα άλλα παιδιά, όχι.
2: Τελειώνει η Μιράντα την άλλη εβδομάδα.
1: Να μου το θυμίσει. Ναι. Πληρώνω μόνο για χωρητικότητα στα mail και το κινητό.
2: Γιώργο,
1: αυτό. Τίποτα άλλο.
2: Έκανε ένα εξάμηνο σε ένα τέτοιο. Εγώ μόλι κάνω αμέσω την ενημερώνω και με έγραψε να μην τη πω. Δεν μου είπε καν να το κάνεις κι εσύ.
1: Ποιο ρε, αφού είχες ρε.
2: Δεν είχα.
1: Αφού
2: δεν είχα.
1: Να σου πω, άνθρωπε μου, έχεις τρεις συνδρομές να βλέπεις σειρές και ταινίες που δεν τις βλέπεις.
2: Τις βλέπω όλες.
1: Πότε προλαβαίνει.
2: Όλα τα προλαβαίνω. Δες καμιά προσφορά τώρα και για μένα.
1: Άντε καλά, ψάξω να βρω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο μέσο της εβδομάδας. Βρισκόμαστε σήμερα, είναι Τετάρτη, είναι 12 του Αυγούστου.
1: Είναι.
2: Και συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές επιτυχίες, βεβαίως. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα είναι στον τελικό του επικοντό. Η Κατερίνα ως και μητέρα πλέον, έτσι, γιατί ένα χρόνο έμεινε εκτός σταδίων, σε πολύ καλή κατάσταση. Αύριο Πέμπτη στις 10 παρά 10 είναι ο τελικός του επικοντό, με διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Μπράβο στις γυναικάρες μας.
1: Με το καλό, με το καλό, με το καλό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Ευχάριστα, ναι, για τους φίλους οδηγούς, μιας και οι μόνες καθυστερήσεις που είναι και λίγες που θα συναντήσουν είναι στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Γενικά όλα κυλάνε ομαλά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Όπου κι αν είστε, είστε στις διακοπές μάλλον. Είστε. Καλά κάνετε.
1: Ανατροπή σας.
0: Είναι, γιατί να ντρέπονται. Να χαίρονται πρέπει. Εντάξει, χωρίς ενοχές, θέλω να πιστεύω. Εκτός αν αφήσατε πίσω, τι να πω, τη μισή παρέα. Όλους δεν μπορείτε να τους πάρετε.
1: Και τι να κάνεις τώρα, με συγχωρείς, άμα η άλλη παρέα δεν μπορεί.
0: Ναι, έτσι.
1: Εδώ με μπας και εσύ για την παράσταση.
0: Εβδομάδα 15 Αύγουστου, πολλοί κόσμος απουσιάζει, πολλοί που έστω στα εξοχικά τους ή φίλων ενδεχομένως.
2: Ναι. Λέτε όμως, εγώ τη Δευτέρα που πήγα σε γνωστό εμπορικό κέντρο, ήταν σαν να ήταν παραμονή Χριστουγέννων.
0: Τουρίστες.
2: Δεν ήταν τουρίστες, ήταν Έλληνες, Μιράντα. Αυτό έλεγα κι εγώ, αλλά.
1: Που πάνε επειδή έχει κλιματισμό.
2: Μάλλον.
1: Μάντεψε.
2: Γεμάτο παιδάκι, αυτά χαμός.
0: Ας γλιτώσουμε λίγο λέει κάτι από το λογαριασμό του ρεύματος στο σπίτι. Ας πάμε εκεί να παίξουν και τα παιδιά.
1: Γιατί φαντάζομαι αν ρωτήσεις τους καταστηματάρχες ή τους εργαζόμενους.

0: Αυτούς δεν θα σου πούνε να τους σκοτώνουν και στη δουλειά.
1: Στα ναι. Το κομματήριο που είχε εκεί πέρα είχε πάρα πολύ κόσμο.
2: Ακού τώρα.
0: Βρήκαμε το μαγαζί που. Πώς το λένε, ζιάνθηση.
2: Για πολύ κόσμο όμως ξεκινάνε διακοπές και αν ήταν να βάλετε ένα τραγούδι την ώρα που φεύγετε, είτε μπαίνετε στο πλοίο, στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο.
1: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
0: Ξέρεις ποιο μ' αρέσει. Εκείνο του Βαρδί που λέει. Θα με ψάχνεις. Θα με ψάχνεις. Εγώ θα φεύγω στα νύχτα. Χωρίς εσένα πια.
2: Το αφιερώνεις κάπου, Γιώργο?
0: Γιώργο, όχι, γενικότερα. Στη φλήρωσα λίγο, της αρέσει ο Βαρδής.
2: Το είπες με πάρα πολύ έτσι.
0: Όχι, όχι, μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Μία τσαχπινιά στο μάτι όταν το έλεγε.
2: Πολύ summer vibe. Αλλά τώρα θα τραγουδήσετε, μάλλον θα αφιερώσετε εσείς, γιατί έχει ανέβει η σχετική ερώτηση ημέρας στη σελίδα μας στο Facebook.
0: facebook.com/κοσμοράδιο 951.

0: Ερχόμαστε κάθε πρωί όπου και αν βρίσκεστε. Αφού εσείς συντονίζεστε, είτε αν έχετε το application για smartphone και tablet, βεβαίως, μας έχετε παντού μαζί σας.
1: Βεβαίως.
0: Και στις διακοπές, και στις ξάπλες σας.
1: Διακοπές, στις
0: άπλες σας. Μη μιλάς.
1: Ναι.
0: Μη μιλάς.
1: Μη μιλάς καθόλου.
0: Καλημέρα στη φίλη Ελένη. Πρωινό περπάτημα, λέει, πριν μας πιάσει η ζέστη.
1: Α, νόμιζα πριν με πιάσει το
0: Mayday.
1: Γιατί ξέρεις, όταν ξυπνάς και πας και προχωράς και κάνεις, ενεργοποιείται και το εντεράκι σου μετά. Μπορείς να πας.
0: Τι άλλο παθαίνεις στη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή, άνθρωπέ μου?
1: Τίποτα.
0: Το Mayday σε πιάνει σε συγκεκριμένες στιγμές που
1: το
0: κάτι.
1: Το Mayday το πιάνει πάντα. Δεν ξέρω,
0: σε έχει
1: δηλαδή
0: πειράξει ενδεχομένως. Τα άλλα είναι η φυσιολογική εύρυθμη λειτουργία του εντέρου. Τώρα, αν εσύ κάνεις δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει να το δεις λιγάκι αυτό. Είναι άλλη μια ειδικότητα που πρέπει να επισκεφτείς.
1: Αυτή. Αντιπολές.
0: Και όλο το καθυστερείο, μάλλον. Κατά τα άλλα.
1: Α, θα απαντήσει κανένα τηλέφωνο.
0: Εμείς προσπαθούμε.
1: Εμείς προσπαθούμε, αλλά εσείς κοιμάστε μάλλον.
0: Ναι, στείλτε μας, παιδιά, μην χάνουμε χρόνο.
1: Άντε, μπραβό, ο χρόνος είναι ακριβώς ο ραδιοφωνικός.
2: Αν θέλετε να καλέσουμε κάποιο δικό σας αγαπημένο πρόσωπο, το μήνυμα το στέλνετε στο Viber στο 6982-951-951.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Πάμε εδώ.
0: Τώρα να τον εντοπίσουμε κάποιο.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα.
1: Α, μας ακούει.
2: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα, μας ακούς.
0: Μπράβο. Είσαι συντονισμένη.
1: Ναι, καλέ.
3: Είμαι συντονισμένη κάθε πρωί.
1: Μπράβο σου, μπράβο σου.
0: Και έτσι λοιπόν, όπως είσαι συντονισμένη, τώρα βγαίνεις και στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 για μια καλημέρα, καλή δουλειά. Φιλάκια πολλά από τον αδερφό σου, τον Κωνσταντίνο. Έτσι, απλά για κάτι διαφορετικό σε σκέφτεται. Να σου πω, μήπως είναι. Έχει κάνει διακοπές ο Κωνσταντίνος.
3: Δεν
1: είσαι. Ορίστε, και σε σκέφτηκε.
3: Εσύ δουλεύω, ωστόσο.
0: Και εσύ δουλεύει, κορίτσι μου. Να, γι' αυτό σου λέει, κάτσε να τη θυμίσω ότι είμαι αδιούχο.
3: Έτσι, τέλειο.
0: Εσύ πήγε κάπου ή θα πα?
3: Εγώ είμαι Χαλκιδική. Δουλεύω στην άδειά μου.
0: Όπα, κάτσε.
3: Καλά, καλά.
1: Όταν λες δουλεύω στην άδειά μου, πώς αυτό ονομάζεται άδεια, δηλαδή τώρα?
3: Δεν είναι ακριβώς άδεια, αλλά επειδή είναι δουλειά στο χωριό.
0: Κάτσε λίγο. Ας πούμε, έχεις μια δουλειά από την οποία έχεις πάρει άδεια, σωστά?
3: Σωστά.
0: Ας πούμε, είσαι λογίστρια. Λέω τώρα.
3: Ας πούμε.
0: Ναι. Αλλά είσαι κάπου που εκεί που πήγες, κάνεις άλλη δουλειά.
3: Σωστά.
0: Είναι δουλειά, βοηθάω την οικογένεια ή όντως παίρνω και το μεροκαματάκι μου?
3: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με την οικογένεια.
0: Α, μάλιστα. Αλλά.
1: Μας μπέρδεψες.
0: Εντάξει, αλλά. Πληρώνεσαι δηλαδή.
3: Ναι, ναι, απλά κάπως πρέπει να βγουν οι διακοπές του Σεπτέμβριο, οπότε.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία.
3: Δουλεύουμε και στην άδεια, δεν πειράζει.
0: Και πού θα πας το Σεπτέμβριο?
1: Μαλδίβες, λέει.
3: Θα πάω Λευκάδα.
0: Αχα.
1: Α, εντάξει. Με το καλό.
0: Ωραιότατα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου ευχόμαστε να έρθει γρήγορα για σένα εκείνη η ώρα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να συνεχίσεις να δουλεύεις την άδειά σου, αφού αυτό επιλέγεις να κάνεις.
3: Δεν έχω άλλη επιλογή, οπότε όλα καλά.
0: Φιλάκια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Γεια χαρά, bye bye.
0: Γεια σου, Δέσποινα. Γεια και στον αδερφό σου, τον Κωνσταντίνο, που εντάξει, πήρε την αδειά του και κάνει διακοπές.
1: Δεν ήθελα να κάνει διακοπές τώρα, τι να κάνουμε.
2: Μια χαρά.
0: Δέσποινα, ήθελα να δουλεύει.
1: Σένα, θα περίμενα.
0: Εντάξει.
1: Θα της πει, μάλιστα.
0: Τι παιδιά, επιλογές. Τώρα η άλλη θα πάει αργότερα. Τι να κάνεις. Και θέλει να περάσει καλά. Και παιδιά, όταν πάμε διακοπές, καλό είναι να έχουμε την ευχέρεια να πούμε, πόσο κάνει, ρε παιδί μου, το κοκτέιλ.
1: Α, μπράβο. Παιδιά, είδα μέχρι και χαρτί κουζίνας φορτωμένο σε αυτοκίνητο προχθές.
0: Δεν είναι συνήθιστο. Καλημέρα, Κάτια.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Κάτια.
2: Γεια σου, Κάτια.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Έκπληξη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είσαι.
0: Σου κάνουν έκπληξη οι συνάδελφοί σου. Πες μου ότι και εσύ δουλεύεις.
4: Ναι.
0: Το ναι σου τα είπε όλα, Κάτια.
1: Μην ανησυχείς, και εμείς δουλεύουμε. Να, ορίστε.
0: Κάπως έτσι.
4: Έτσι.
0: Να σου πω, Κάτια, πήρες άδεια ή θα πάρεις?
4: Πήρα τον Ιούλιο, ναι.
0: Πέρασες καλά?
4: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Πού πήγες και πέρασες ωραία?
4: Και το Χαλκιδική, αλλά ήταν ωραία.
0: Εντάξει.
4: Καλή.
0: Μια χαρά, αυτό έχει σημασία. Και τώρα πίσω στη δουλειά, οι συνάδελφοι Στέλιος και Μαρία σου κάνουν αυτή την έκπληξη. Τι γελάς?
4: Ευχαριστώ, να είναι καλά τα παιδιά.
0: Είναι εκεί τριγύρω.
4: Γελάνε, χαμογελάνε.
0: Εντάξει, αυτό θέλω. Σε βλέπουν χαμογελαστή και χαρούμενη, και εμείς το ίδιο.
4: Ναι, είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Επίσης, φιλάκια πολλά.
4: Φιλάκια.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Κάτια.
1: Από καλό καιρό, βασικά τώρα.
0: Από καλό καιρό.
1: Έτσι το λένε ότι φεύγει σιγά-σιγά και τέτοια.
0: Ναι.
2: Από καλό καιρό, λέμε το Σεπτέμβρη συνεχίζει, ναι. Μάλλον για να παρηγορηθούμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Ναι. Εντάξει, έχουμε το Σεπτέμβρη να περιμένουμε όμως ωραία πράγματα. Τόσες συναυλίες, αυτά, χαμός, υφέν με το Κοσμοράδιο. Αυτό θα γίνει.
2: Χαμός.
0: Θα περάσουμε καταπληκτικά. Το ξέρετε. Με Κοσμοράδιο. Παιδιά, ο κρύος καφές τελειώνει πιο γρήγορα.
2: Το πίνεις πιο ευχάριστη.
0: Από οποιονδήποτε.
1: Ούτε ο αέρας Μιράντα και ο ζεστός που πίνεις θα πω μετά από 10 λεπτά κρύος είναι.
0: Αυτό να μου πεις.
1: Απλά δεν έχει παγάκι.
0: Φιλοσοφία,
1: 50 ευρώ. Δάσκαλος Μανονλή.
2: Όχι, όχι.
1: Κάτσε πως... Ή Μανούλη.
0: Μαρία. Καλημέρα Μαρία, τι κάνεις?
4: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Μαρία!
0: Είσαι με τα παιδάκια σου?
4: Δεν είμαι, είμαι στη δουλειά!
0: Στη δουλειά, αχ, στη δουλειά κι εσύ! Τι γίνεται?
2: Όλοι στη δουλειά είναι.
0: Δεν έχετε άδεια τη βδομάδα του 15 Αυγούστου?
2: Όχι.
0: Μαρία, ναι, αν έχεις το ραδιόφωνο ανοιχτό, χαμήλωσέ το.
4: Δεν έχω. Είμαι στη δουλειά και είμαι έξω στον κόσμο. Είμαι στη λαϊκή, δουλεύω στη
0: λαϊκή. Στη λαϊκή. Τι καλό έχεις, τι που έχει πράγμα. Όπω, πω.
1: Στην Τούμπα είσαι, Τετάρτη έχει και στο γήπεδο.
4: Χαλκιδική.
1: Α, Χαλκιδική, Χαλκιδική, εντάξει.
0: Πώς πάει, έχει κόσμο?
4: Όχι, το
0: θέλω. Μπράβο.
1: Παίρνει ο κόσμος βρακιά, έξε βράκο τι έρχονται. Μάλλον και.
2: Σταμάτα, ναι.
0: Πάντα χρειάζονται. Εννοείται. Μην σας πω από τώρα να παίρνουμε και κάλτσες για το φθινόπωρο, παιδιά. Ναι.
1: Πήρα.
0: Ωραιότατα. Μαρία, η έκπληξη έρχεται και είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 από τη Δέσποινα, τον Κωνσταντίνο, την Ανδρομάχη, τα παιδιά σου.
4: Να είστε καλά, εσύ.
0: Που σε αγαπάνε πολύ, πολύ, πολύ, να έχεις μια όμορφη μέρα.
4: Ξέρω κι εγώ.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Φιλάκια.
0: Γεια
1: καρά.
0: Και μοσχοπούλη ήταν να είναι όλα εκεί που έχεις.
1: Ωραία, το ολοκληρώσαμε τα τηλεφωνήματα. Έκπληξη. Έχουμε βέβαια και δεύτερο μέρος λίγο αργότερα. Μείνετε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρουθρον και Πορτοβαλίτσα.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο
8: 16. Σήμερα στις 3.30 ο αγώνας της εθνικής μας παίδων με τη Λετωνία στα προημιτελικά. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
6: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Έρχεται η νέα υπηρεσία στις κηδείες και θα σας πούμε με λεπτομέρειες.
0: Θα σας δώσουμε την δωρεπιταγή για τα κορεάτικα καλλιντικά από το Pharmatip που τόσο αγαπάτε.
2: Φυσικά και έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη το δεύτερο μας μέρος, αλλά και όλες τις επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Πολλά πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Γεια. Ναι, εμείς είμαστε τρελοπαρέα, Χρήστο. Το αποδεχόμαστε και αυτό.
0: Τι είμαστε.
1: Γιατί όχι. Γεια σου και σε ένα Ειρήνη, τα αγαπημένα μου πλάσματα. Λέει, μου λείψατε πολύ. Πού ήσουν να καλέσετε και χάθηκες.
0: Αχ, παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε.
1: Και άκουσες και Οικονομόπουλου που είναι αγαπημένο σου, ε.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν έρθει καμιά μήνυση, πείτε μου ότι, πείτε ότι δεν είμαι εγώ εδώ, να ξέρετε. Σε μένα σίγουρα.
2: Δεν μένω πιστάγκο να σα παραδώσω.
0: Λοιπόν, υπάρχει η Γαριφαλιά Καλιφωνή, η οποία λέει ραντεβού στα δικαστήρια σε όποιον κατασκευάζει και διαδίδει ψευδή για χωρισμό με τον Χρήστο Μάστορα. Τις μέρες που έλειπες, Μιράντα.
2: Λύσαξε ο Μάνος.
0: Λύσαξε ο Γιώργος, έλεγε συνέχεια.
2: Ο Μάνος όμως.
1: Ότι χωρίσανε. Σας θυμίζω ότι ήμουνα εδώ, παιδιά, και το σχολίαζες, Μάνο, εσύ. Ότι επειδή πήγαν μόνο τις διακοπές. Σουσού, αυτά.
2: Και εδώ έλεγε ότι ο Μάστορα τα έχει με την κόρη της Βανδύ.
1: Ναι, το είπε και αυτό.
0: Το είπε,
1: το
0: είπε.
1: Το διάβασα. Θα
2: πέσει το βαρ.
0: Το διάβασα.
2: Το αναπαρήγαγε.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, Βολάνης Εμμανουήλ του Κυριάκου και της Μαρίας. Εκεί θα, λοιπόν, ημερομηνία γέννησης. Πόσο, 28
0: Το μικρόφωνο ανοίξτε μου. Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι φαίνεται έκανε μια ανάρτηση η Γαριφαλιά, η οποία έκανε μια αυστηρή προειδοποίηση. Να ξέρετε στο προσωπικό της λογαριασμό.
2: Ακούω να λες.
0: Μέχρι σήμερα λέει, έχω επιλέξει συνειδητά να μην δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, να αρτήσει άφορες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
2: Από εδώ και πέρα όμως.
1: Ναι, κάπως πρέπει όμως και όλοι αυτοί που δουλεύουν στα site καλοκαιριάτικα να τροφοδοτήσουν και το Instagram και
0: το ψωμάκι τους.
1: Και τα έτσι. Δεν το επικροτώ, έτσι.
0: Αλλά εμείς πρέπει να ψάχνουμε δουλειά.
1: Απλά ψάχνω όπου σου λέει υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
2: Μια φωτογραφία όμως την επέτειο πρέπει να ανεβάσουν. Ένα story, κάτι.
0: Άρα ο Χρήστος φταίει σε αυτόν παντόφλα.
2: Και τι ανέβασε η Γαριφαλιά.
1: Ξέρετε, πιστεύω. Το ξέχασε ο Χρήστος και θύμωσε η Γαριφαλιά. Αυτό νομίζω.
0: Τον είχε ξεμυαλίσει η χώρα τη Βανδύ.
1: Του κρατάει λίγα μούτρα.
2: Μιράντα Σμουλιώτη, δίνω τα στοιχεία σου για τη δική σου μήνυση.
1: Γιατί τι είπα.
2: Διαδίδεις και εσύ φήμες.
1: Την εκτίμησή μου λέω.
0: Αυτός γιατί βγαίνει απ' έξω.
1: Εσύ πραγματικά.
2: Δεν κατάλαβα. Γιατί εγώ πάντα σας έλεγα, μα τι λέτε παιδιά, μπορεί απλά τα παιδιά να ξεχάσουν το κινητό του.

0: πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά η παρέσταση είναι εδώ, η εξάρτησή σας, όπως λέτε κι εσείς.
1: Ναι, αυτό λέει η Παναγιώτα, φαντάζομαι συμφωνείτε πολύ από εσάς.
0: Τι εννοεί η εξάρτηση, αυτό που φοράς στο στρατό που έχει πάνω τα τέτοια του γεμιστήρες και αυτά, η εξάρτηση.
2: Εννοούν Γιώργος Λεμπέσης που λέει: μα έχω πάθει εξάρτηση και όλο δεν ζητάω.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Και μας έχετε κάθε πρωί εδώ και ο Θοδωρής εδώ από τη Στοκχόλμη και η Μαρία από την Ασπροβάλτα για τον άντρα της Θοδωρή, ένα σούσουρο ανδρομάχη θα παίξει αργότερα. Γεια σου και σε ένα Στέλλα από την Καραβάλα. Με ταλκάδες η Στελίστα σήμερα. Θοδωρή, εδώ χάρη στην καρδιά.
2: Όπα, χάρη στην καρδιά, δε μ' αγαπάς.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Κι ας ήμουν αγκαλιά να σε κρατήσω.
0: Καλά, βόλτα στους δρόμους της πάλης.
3: Κανένα μποτιλιάρισμα δεν υπάρχει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πολύ, πολύ λίγες μόνο καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας προς ανατολικά, προς τον κόμβο K12.

0: Καταπληκτικά περνάμε και αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά είσαστε συντονισμένοι.
1: Αν έρθει και με ξανατραβήξει έτσι, που μπορεί να φύγει το χέρι μου και να μείνει στο δικό σου χέρι και να τρέχουμε να το μαζέψουμε.
0: Μην μιλά, σου μπόρεσα και σου έκανα έτσι λίγο κυκλοφορία στο αίμα.
1: Λίγο stretching, οκ, okay, αλλά.
2: Μην το με αφήνει να το ανεβάσω.
1: Δεν το έχω δει, πρέπει να το δω.
2: Δεν έχει σημασία. Το... Ναι ή όχι θα πει.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Εξαρτάται.
2: Θα το ανεβάσω. Λοιπόν, θα δείτε ένα βίντεο σε λίγο από backstage Κοσμοράδιο.
1: Φαινόντουσαν αυτά τα.
2: Δεν φαινόταν καλή τίποτα. Θα σε άφηνα εγώ να εκτεθείς. Ναι, είναι η απάντηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τα like. Θα δείτε τι συμβαίνει όταν ο Μάνος.
0: Το ρωτήσαμε κιόλας θες. Τι συμβαίνει όταν κλείνουν τα μικρόφωνα. Ναι. Έτσι, πάρτε να δείχνουμε.
1: Θα το κάνεις κανονική ανάρτηση, εννοείς αυτό.
2: Όχι, story. Θα δει 24 ώρες. Τώρα όποιο κάνει screen record θα το κρατήσει.
1: Είναι και αυτό, ντροπή. Μην κάνει τέτοια πράγματα. Προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα. Λίγο stretching χρειαζόμουν. Δεν τονόμουν εδώ οι καημένοι.
2: Θα δείτε πόσο εύκολο.
1: Και εδώ ο Μάνος, επειδή λέει, ξέρει από αυτά. Τότε στη σχολή στα ΤΕΦΑ κάτι έμαθε.
2: Ναι,
1: αλλά δεν έγινε φυσικοθεραπευτής.
2: Δεν έγινε καθόλου.
0: Εντάξει, ήταν μάθημα.
1: Ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ. Τι άλλο είσαι, διάφορα άλλα.
0: Καθηγητής γυμναστής.
1: Που λες, ναι.
0: Marketing director.
1: Αυτό, whatever. Το τη φυσικοθεραπεία.
0: Δεν, εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, είναι φυσιοθεραπεία ή φυσικοθεραπεία. Πάντα τον μπερδεύω αυτό.
0: Πάντα το λένε. Όπω και να το πει, σωστό είναι.
1: Όχι, ένα είναι το σωστό μόνο.
0: Εγώ φυσιοθεραπευτής ξέρω. Όχι φυσικοθεραπευτής.
2: Παλιά αυτό λέγαμε, αλλά τελευταία νομίζω είναι το.
1: Εγώ νομίζω φυσικό.
0: Δηλαδή, ο φυσικός τι είναι.
1: Άλλο κείμενο. Δεν τον κάνει θεραπευτή εκείνον, εκείνο είναι φυσικό. Σκέτο, σαν το χημικό, σαν το μαθηματικό.
0: Άρα και υπάρχει και χημικοθεραπευτής.
2: Ό,τι να είναι.
0: Όχι.
2: Ο σωστός τύπος λέει είναι φυσικοθεραπεία, αφού συντίθεται από τις λέξεις φυσικός και θεραπεία.
0: Φυσικό σχέση
1: με το με φυσικό τρόπο.
2: Φυσική θεραπεία, ρε παιδί.
1: Προσπαθώ να σε επαναφέρω. Το άλλο είναι φυσιό. Τι φυσιό. Φυσιό.
0: Ακροφύσιο.
1: Φύση. Νομίζω το λήξαμε, εντάξει. Φυσικό θεραπευτής. Δεν είσαι τελικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Είχα 9 ή 10 νομίζω.
1: Κάνουμε τηλεφωνήματα
2: εκεί. Ο κύριος Μπαμπινιώτης το λέει έτσι.
0: Α, ναι. Δεν ξέρει μόνο αυτό από φυσικοθεραπεία.
2: Ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Αχ, διαφωνή.
0: Πάω για φυσικοθεραπεία, δεν λέμε όμως. Δεν πάμε για φυσικοθεραπεία.
2: Το λες λάθος αυτό.
0: Κούραση, φυσικοθεραπεία.
1: Πολλά πράγματα λέμε λάθος στην καθημερινότητα μα. Και το παρεμπιπτόντος είναι παρεμπιπτόντος.
0: Ναι, άντε, πάει και αυτός.
1: Πάει και αυτό.
0: Δεν σηκώσει κανένας, άντε.
1: Γιατί είσαι τέτοιος.
0: Αυτό το λύσαμε τώρα το θέμα.
1: Δεν λύσαμε τίποτα.
0: Με τις φυσιοθεραπείες μας.
1: Αυτή τη Μιμή.
0: Έλα, Μιμή.
1: Δε, πάλι λάθος είναι Μιμή.
2: Πάλι στέλνουμε Μιμή. Παιδιά, στέλνετε μια φορά λάθος και τη δεύτερη λάθος του στέλνετε. Είστε με τα καλά σας.
0: Φασίστε.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, πείτε στο κάτω-κάτω, δεν έχω το τηλέφωνο της Μιμής. Ψάξτε, βρείτε την εσείς. Κάντε ένα Amber Alert.
1: Έχετε καμιά Μιμή στο κινητό σας να πάρουμε στο μια Μιμή. Τώρα εκτεθήκαμε, είπαμε ότι παίρνουμε τη Μιμή.
2: Να πάρω την αδερφή μου, δεν την έχω πει ποτέ. Μιμή στη ζωή.
1: Παρόλο
2: που τη λένε Δήμητρα, αλλά θέλετε να την πάρουμε.
1: Ξύπνησε τώρα.
2: Γύρισε από τις διακοπές εχθές.
1: Πώς πέρασε,
2: καλά.
1: Α, ο, τι.
2: Πήγε στη Θάσο, διακοπές, κάμπινγκ, χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε φανταστείτε ό,τι χρειάζεσαι στο κάμπινγκ να το κουβαλάς με τα χέρια. Τελείω.
1: Τι λες τώρα.
2: Υπέροχα περάσανε.
0: Ωραία.
1: Έτσι θέλανε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, μωρό μου. Κρυσταλία, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Τις ευχές μας, έτσι θέλουμε να ακούσουμε αυτό το κρυστάλλινο ωραίο γέλιο σου, που λέει και το όνομά σου. Και να σου μεταφέρουμε ευχές από Ξανθούλα, Γιάννη, Βασιλική και Ευανθία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Τι σου είναι όλοι αυτοί, γιατί δεν έχουμε ιδέα.
3: Φίλοι και κουμπάρι.
1: Φίλοι αγαπημένοι, κουμπάρι, πω τι όμορφα. Είναι πολλά χρόνια αυτή η σχέση.
3: Πολλά, ναι.
1: Μπράβο.
2: Κατά η χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Κρυσταλία, τι θα κάνεις σήμερα στα γενέθλιά σου.
3: Σήμερα στα γενέθλιά μου, δουλειά θα είμαι.
1: Α, πολύ ενθουσιασμό.
2: Πολύ εορταστικό το πρόγραμμα.
3: Και πολύ, πολύ.
1: Εντάξει, πόσες ώρες μετά τη δουλειά, δεν θα κεράσεις κάτι τον εαυτό σου.
3: Βράδυ δουλεύω.
1: Α, δουλεύεις ωραία. Εντάξει, τότε θα γιορτάσεις τη μέρα, το βρήκα, το αποφάσισα εγώ.
3: Έτσι κάτι πρέπει να κάνω τη μέρα, ναι.
1: Ναι, μωρέ, να γεμίσει. Κοίταξε, εμείς κάναμε το ξεκίνημα με ευχές από τους αγαπημένους φίλους και τους κουμπάρους. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε όπως και να έχει. Να περάσεις εκπληκτικά και πάντα με πολύ ευχάριστες εκπλήξεις στη ζωή σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Τα φιλιά μας.
0: Γεια χαρά.
2: Bye bye.
1: Γεια και χαρά.
0: Πάμε. Έχουμε κι άλλο ή τελειώσαμε? Τελειώσαμε. Ωραία. Πάμε.
2: Ένα άλλο.
1: Παιδιά,
2: δεν το
1: τώρα, καθίστε
2: ένα
1: λίγο.
2: Από το χωριό.
0: Έλα, σε λίγο έρχεται ο Θοδωρής Φέρης με το είπες, έτσι. Ναι. Και φυσικά νούμερο εν επιτυχίες εδώ πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Πλάκα με κάνεις, ε. Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
10: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
11: Καλλιτέχνης
10: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
11: Τίτλος:
10: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας φίλοι μας και φίλες μας, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ευχόμαστε τα καλύτερα και ξέρετε ότι εμείς άνθρωποι καλοπροαίρετοι
0: είμαστε. Εμείς είμαστε. Άλλοι όμως.
2: Παιδιά, να πούμε περαστικά στον κύριο.
0: Περίμενε.
1: Όχι, περίμενε.
0: Πρώτα δεν πρέπει να παίξουμε.
2: Πρώτα να πούμε τι έγινε.
1: Την είδηση να πούμε πρώτα.
2: Ο πρωθυπουργός είναι στο νοσοκομείο Χανίων, τέλος πάντων πέρασε από εκεί μετά από ατύχημα που είχε με το ποδήλατο.
1: Εντάξει, δεν έκανε τίποτα. Έχει μια βολτίτσα, παιδε.
0: Ο ΓΑΠ ήταν.
2: Εκείνος ήταν κάποτε.
1: Είναι ο δεύτερος πρωθυπουργός αυτός τώρα που πέφτει με ποδήλατο.
2: Τραυματίστηκε στο χέρι, μικρές εκδορές και ανακάψιμο σε κάποια σημεία, λέει, από την τριβή κατά την πτώση.
1: Το έγκαυμα τριβής που λέμε.
0: Πόσο πήγαινε.
2: Εντάξει,
1: δεν χρειάζεται και πολύ, δεν σημάνω.
2: Σε χώμα και όλες αν πέσει, έστω και στο τσιμέντο, τι λες τώρα. Στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Α, ήρθε σε επαφή με το ΕΣΥ και τις πρώτες βοήθειες.
1: Ναι, φαντάζομαι τους συμπεριφέρθηκαν όπως αν πηγαίναμε εμείς το ίδιο.
2: Περίμενε 4 ώρες.
0: Πιστεύω άλλο εκεί μπορεί να πέθαινε δίπλα σε κανένα κρεβάτι κτλ. Και α, περίμενε, ήρθε ο πρωθυπουργός με εκδορές στο χέρι. Μα πεθαίνω. Δεν πειράζει τώρα, έρχεται ο πρωθυπουργός.
1: Θα αναρωτιέστε τι μπορεί να φταίει για όλα αυτά.
0: Βρήκαμε.
1: Πώς μπορεί να ξεκίνησε το κακό. Φυσικά υπάρχει ρεπορτάζ.
0: Φυσικά.
1: Και στοιχεία.
0: Πάμε.
3: Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα. Ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις.
2: Κι άλλο.
0: Ναι, ναι.
3: Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις. Να μην σε βρει της Παναγίας.
0: Δεν τον βρήκε.
1: Παρατρίχα.
0: Παρατρίχα.
2: Παιδιά, εντάξει.
1: Η κυρία Ευθόδη ήταν αυτή.
0: Να ξέρετε.
1: Ένα από τα βίντεο της στο TikTok. Πέρασαν λίγες μέρες μέχρι να πιάσει όσο μπόρεσε τέλος πάντων, αλλά εξασθένησε μέχρι να φανεί εκεί.
0: Είναι μέχρι να φτάσει, ας πούμε, η κατάρα, ξέρεις, να φτάσει στο δρόμο της.
2: Τελικά πιάνουν, λέτε, κατάρες.
1: Κοίταξε, εκτός αν είναι άδικη που γυρνάει πίσω. Δεν έχει ακούσει που λέει Κατάρα είναι γαϊδάρα και τέτοια και γυρνάει στον αφέντη και τέτοια.
0: Το ότι έκανε ποστάρισμα ο κύριος ΓΑΠ στο δικό του λογαριασμό που έλεγε γελούσα το όταν είχα πέσει εγώ,
1: Όντως.
0: Δεν.
2: Όχι, ρε.
1: Φαντάζεσαι.
0: Δεν, πώς το λένε.
1: Μούκατα, καθρεφτάκι.

0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Έλα ρε παιδιά,
1: γεια
0: πάμε,
1: σας.
0: Πάμε.
1: Γεια σας.
0: Να είναι καλά τα πράγματα.
1: Μιράντα, έδωσε την κατάθεση σου για να ανέβει το βίντεο τελικά.
0: Έδωσα τελικά.
1: Την έδωσα. Εγώ δεν
2: ανέβηκε ακόμα.
1: Εγώ δεν έδωσα.
2: Σιγά μην σε ρωτήσω.
0: Εγώ εκτίθομαι περισσότερο.
1: GDPR εγώ.
2: Και πέντε από μένα.
0: Καλοκαίρι, να σε ευθυμίσουμε λιγάκι. Να δείτε κι εσείς τι άλλο μπορεί να συμβεί με κλειστά μικρόφωνα στο Κοσμοράδιο 95,1 σε ένα στούντιο όταν έχει πιάσει. Πόσο έχουμε, 37 βαθμούς.
1: Ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Ακόμη, εντάξει. Είμαστε σε καλό δρόμο. Και όταν ο μήνας είναι 12 Αυγούστου. Έτσι
2: πήγε
0: απλά.
2: 12,
0: ναι.
2: Μάλλον Τετάρτη είναι.
1: Τετάρτη, ναι, εντάξει.
2: Είναι λίγο.
1: Κοίτα, ήρθα με πολύ καλή διάθεση, αλλά μετά μου ρίξατε, μου καταρρύψα το όνειρο.
2: Νόμιζε ότι έχω άδεια.
1: Ναι, ρε, καλή.
2: Λυπάμαι, Μάνο. και έρχεσαι και αύριο, λέει, και είμαι πάλι εδώ.
1: Πάλι εδώ.
2: Κάτι έγινε και ξέχασα να φύγω.
1: Λοιπόν, βόλτα στου δρόμου τη πόλη, Σοφία, έτσι μια γρήγορη ματιά.
3: Κάτι γρήγορη θα είναι και η βόλτα μα, γιατί δεν έχουμε κανένα μποτελιάρισμα στου δρόμου τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν σιγά σιγά οι καθυστερήσει όμω στη Χαλκιδική. Λίγε συναντάμε τώρα στο φανάρι τη Νικήτης.

0: Γιώργο, θα απευθυνθώ μόνο στη Μιράντα, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή θα μας τάψει. Έτσι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, λοιπόν. Υπάρχει μια εταιρεία Μιράντα στην Καλιφόρνια που σου στέλνει, λέει, μια μυστηριώδη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα. Είναι λίγο σεξ, λίγο αυτά.
2: Θα τη χρειαστώ εγώ ή εσύ.
0: Εμείς τη χρειαστούμε. Λοιπόν,
1: η οποία πρέπει να την πληρώσει.
0: Η οποία βγαίνει από μια μαύρη λιμουζίνα, κλαίει ήσυχα από μακριά, έχει την κηδεία σου και στο τέλος ξαφανίζεται. Αφήνοντα έτσι του συγγενεί και λέει,
2: το story για το Instagram ποιος το κάνει, εγώ? Εσείς δεν μπορείτε.
1: Εσύ γι' αυτό θα χρειαστείς να την πληρώσεις και να κάνεις το story στο Instagram.
2: Μάλιστα.
0: Κοίτα, θα το κανονίσω εγώ από τώρα, να ξέρεις, να υπάρχει. Και όποιος εκτελέσει τη διαθήκη μου, θα σας αφήσω και κάτι της.
2: Αυτό, πρέπει να αφήσεις και την αμοιβή. Τι, εγώ θα την πληρώσω?
0: Εσύ θα την πληρώσεις, Μιράντα.
2: Πώς την πληρώσω εγώ? Εσείς θα αφήσετε τι θα εκτελέσω εγώ για να γίνουν όλα όπως τα επιθυμείτε.
0: Μιράντα, θες να σε κάνω σε ένα μοντέλο να πηγαίνεις εκεί δίσαι εδώ γύρω-γύρω, ντυμένη έτσι τα μαύρα και να κλαις, ας πούμε. Θα σου βάλω και ένα μπούστο έτσι.
1: Καλά, έχει από μόνη τη.
0: Ναι, όχι, ρούχο με μπούστο έτσι να φαίνεται αυτό.
2: Στην κηδεία, καλά.
0: Στην κηδεία θα πηγαίνεις με μαύρα.
1: Θα ζηλέψουν οι συγγενείς.
0: Ναι, μαύρο γυαλί μεγάλο.
1: Να πούνε ποια είναι αυτή η μοιραία γυναίκα με το μπούστο.
2: Την ώρα του κλάματος και του πένθους εκεί πέρα θα πάω με το μπούστο. Τι, θα νομίζουν ότι τάχαμε το μακαρίτι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
0: Αυτό θα είναι το ωραίο, Μιράντα.
1: Θα φροντίσει και την εστροφημία του.
2: Είτε ενθουσιαστή.
1: Θα πούνε, δεν ήταν τόσο μπουκέ σα όσο πιστεύαμε.
0: 300
1: είχε, αφήνουμε το μπούστο που κλαίει.
0: 300 ευρώ, Μιράντα. 300 ευρώ. Θα μοιραζόμαστε από 100.
1: Για άλλη στο μάτι της, να ξέρετε, εσείς που δεν βλέπετε.
0: Για την υπηρεσία.
2: 300 ευρώ.
1: Τιμολόγιο κόβεις με τι καζ.
2: Ναι,
0: μαύρα θα είναι, Γιώργο.
1: Σωστό και αυτό.

0: τα κολλασμένα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
2: Γεια σας και χαρά σας.
3: Hello.
2: Και όσοι βρεθήκατε στη συναυλία βέβαια του Απόν στα Μουδανιά, νομίζω σας έχει μείνει αξέχαστη αυτό το αγόρι, όπου πάει αφήνει πολύ ωραίες στιγμές, μουσικές.
1: Μπορείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο να δείτε και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από εκείνη την βραδιά, που σας άρεσε ήδη πολύ σε όσους το είδατε.
2: Και τα story ήταν υπέροχα, βεβαιότητα. Τώρα όμως να δούμε τι απαντάτε στη σημερινή ερώτηση της ημέρας, που έχει να κάνει με τραγούδι που αφιερώνετε, βάζετε, τραγουδάτε.
3: Και φεύγετε διακοπάρες.
4: Το καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, λέει η Άννα.
2: Η αρχή είναι αυτή που κάνει. Και μετά.
4: Παπτσουρού, παπτσουρού. Ο Παναγιώτης λέει: δείξε να βόσκω άλλες βοβάλες.
1: Ξαναβόσκω. Να πείστε.
4: Ενώ η Σόνια λέει: σε αφήνω τώρα στον επόμενο, σε παρένθεση υπάλληλο. Αφιερωμένο στο αφεντικό.
2: Για να εκτιμήσεις τον υπάλληλο ή την υπάλληλο που φεύγει.

0: Όπα! Κάτσε να ρευτώ για να μην μου βγει στο τραγούδι.
1: Ωραία.
2: Πάνω στην κορώνα μου, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Κορώνα στο κεφάλι σου, Μιράντα.
1: Θα κλάσει, δεν ξέρω.
0: Στο μικρόφωνο.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
0: Απλά δεν ακούστηκε.
2: Ακροατές και ακροατές.
1: Τυχώς είναι Αύγουστος, ναι.
2: Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη για αυτά που ακούστηκαν στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ξεχαστήκαν τα παιδιά, νόμιζαν ότι τα μικρόφωνα είναι κλειστά. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, αυτό συνέβη. Μα συγχωρείτε.
0: Γι' αυτό είμαστε αυθεντικοί. Ό,τι γίνεται εκτός αέρα γίνεται και εντός αέρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν έχω ανεβάσει ακόμα το βίντεο όμως.
2: Αμάν.
1: Περιμένετε.
2: Έχει να γίνει. Λοιπόν, τώρα όμως θα γίνει κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο. Θα πάρετε δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο PharmaTip στην Κατσιμίδη 2.
1: Δίπλα στη στάση του μετρό Ευκλήδη. Τσακ δεξιά, μόλις βγείτε από τη στάση, εκεί είναι το κατάστημα.
2: Σας περιμένουν τα παιδιά, όλο χαμόγελο. Θα πείτε, ήρθα να πάρω τα κορεάτικα προϊόντα της επιλογής μου από την πολύ μεγάλη γκάμα που έχετε και θα διαλέξετε εσείς τι καλύπτει τις ανάγκες σας και τι χρειάζεστε. Αξίας 50 ευρώ.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Ναι, πρέπει να καταλάβετε το τραγούδι που θα φαλτσάρει ο Μάνος.
1: Έλα, λέγε.
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Μη με κοιτάς μέσα στα μάτια, μη σου το λέω, φοβάμαι σαν παιδί. Νιώθω πως μαζί σου θα φεθώ και τρομάζω. Μη μου πεις πως ήταν μια στιγμή. Γίνε ήλιος και όχι αστραπή. Βλέπω κάτι ωραίο στον ουρανό. Σταγοράζω.
2: Εσύ, τι κρίμα που έχουν μεγαλώσει τα νύψια μου. Θα τους έβαζα, θα σέβαζα να τραγουδάς όταν δεν είναι καθόλου σαν φρόνημα.
0: Γιατί?
2: Για να κάθονται ήσυχα.
1: Λοιπόν, αν καταλάβατε ποιος λέει αυτό το τραγούδι και πώς λέγεται επίσης και το τραγούδι, ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε τη δωρεοπιταγή από το PharmaTip. Πάρτε το κινητό, μπείτε στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε πρώτα τη λέξη PharmaTip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά την απάντηση.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντη από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
7: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
9: Ατόμη πτώση. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Ο Απόστολος Σίσκος έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
7: Σε λίγο στο πρωινό.
0: Ποιες είναι οι νέες τάσεις στο dating?
2: Επίσης, ποιος ηθοποιός έκλεισε τα 66 και λέει νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι ακόμα εδώ?
1: Και έχουμε ένα υπέροχο διαγωνισμό για εσάς που έχετε μικρούς φίλους και θέλετε να αγαπήσουν το θέατρο μέσα από μια υπέροχη εβδομάδα απασχόληση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ήρθατε, βρε παιδιά, γεια και χαρά σας. Η 12η μέρα του Αυγούστου, φυσικά, και μας βρίσκει παρέα. Εδώ είμαστε από την Τσιμισκή, από τα κεντρικά μας, με πάρα πολύ χαλαρή κίνηση, παιδιά. Και όταν ερχόμουν νωρίς το πρωί.
1: Καλά ήταν.
0: Έφτασα, νομίζω, παρότι με πιάσαν δύο φανάρια.
1: Μπορείς και να παρκάρεις παντού.
0: Και πάλι. Α, το μηχανάκι δεν βρήκα. Έχουν καβατζώσει κάποιοι κάτι θέσει εδώ στην Καρόλο. Δηλαδή καταγγελία. Ορίστε.
1: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
0: Ναι, τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσεις που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
1: Είναι βραχίες όμως στα θέσει.
0: Δεν λέω. Γιατί?
1: Είναι η μόνιμη.
0: Δεν το λέει αυτό. Δεν υπάρχει βραχίες και μόνιμη στα μηχανάκια.
1: Α, ναι.
0: Άμα το αφήσει, συγγνώμη. Εγώ τώρα, αν κατέβουν το μηχανάκι και μου πει ο Γιώργος να πάμε για ένα ποτάκι, για ένα κοκτέιλάκι. Και το ένα γίνει δύο. Τρία. Έρχεσαι και εσύ μετά τα πόδια.
2: Ασθενοφόρο θα έρθει να σε πάρει, όχι ταξί.
1: Πάμε. Τρία μεσημεριάτικα με 40 βαθμούς Κελσίου και κοκτέιλ. Θα είναι φάσκαλα.
0: Θα είμαι σε κλιματιζόμενο χώρο. Και πες ότι εμένα με πειράζει, ρε παιδί μου. Και θα πάρω εγώ το μηχανάκι, το αφήσω εδώ. Να πάω σπίτι με το ταξί.
1: Δεν πληρώνετε εσείς στάθμευση για το μηχανάκι. Γιατί ακόμα έτσι, γιατί είσαι εσύ.
0: Α, ποιο έβαλε εσένα.
1: Κύριε Γκελούδη, όπως βλέπετε εδώ, γιατί.
0: Χάνετε έσοδα, λέει.
1: Χάνετε έσοδα.

0: Θέλω λίγο να μου βρείτε το συγκρότημα. Λοιπόν, πάω σε μια συναυλία που λέτε. Έτσι. Ναι. Και εκεί που έπαιζε η μπάντα, ξαφνικά σταματάει, τα μαζεύουν όλα βιαστικά και φεύγουν.
1: Γιατί?
0: Ποια μπάντα ήτανε?
1: Είναι η. Φίβη. Όχι. Go band.
0: Η Iron Maiden.
2: Όχι. Όχι. Καλά. Πάμε στους δρόμους της μόλις να δούμε τι γίνεται και έξω.
1: Άρον και εμείς να δούμε. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε καθυστερήσει μάλλον καθόλου.
3: Καθόλου. Κανένα ποτηλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Στη Χαλκιδική όμως υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι, στο Παυκοχώρι, και αρκετές έχουμε τώρα στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Γεια σας και χαρά σας, καλημέρα σας φίλοι μας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Χρόνια πολλά στον Αντώνιο Μπαντέρας.
2: Τι, ο Μπανιέρας.
1: Έκλεισε τα 66 του πριν δύο μέρες.
2: 66 έγινε.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Τι σηκωτεύεις να γίνεις 66.
2: Εγώ
0: δεν θα γινόταν ο Μπαντέρας. Σε πόσα?
2: Σε 30.
0: Άρα τώρα είναι.
1: Άσε τώρα.
2: 36.
1: Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να κάνω προσταφερές. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο. Λοιπόν, στα 66 του σου να είσαι σαν τον Μπαντέρα.
2: Θα είμαι 66, Μιράντα, εγώ στα 66. Συγγνώμη κιόλα, έτσι. Ποιο Μπαντέρα και κλασσομπανιέρα, συγγνώμη κιόλα.
1: Εντάξει τώρα.
2: Τώρα τι.
1: Λοιπόν, ο Πλάθη τον Ντομίνγκο λέει του τραγούδισε το Happy Birthday.
2: Ναι, ζει.
1: Ήταν πολύ ξεχωριστά.
2: Είναι ο μόνο που ζει από αυτό. Ο Χωσέ Καρέρα, Πλάθη τον Ντομίνγκο και ο Παβαρότη. Α, και ο Παβαρότη ζει.
1: Ο Παβαρότη δεν πέθανε, ρε παιδιά.
2: Πέθανε.
0: Έτσι πιστεύω.
2: Ωραία, φίλε.
1: Ο Πλάθητον, ναι, είναι εν ζωή. Αχ, τώρα.
2: Δε τενόρ.
1: Άσε τώρα τα γενέθλιά του, λέγαμε, και ο οποίο. Ακούστε στην ανάρτηση.
0: Αυτό πάλι και σε κηδείε θέλει να πάει. Από πριν, του είχε καρφωθεί τώρα η επιχειρηματική ιδέα.
2: Να κάνω, ναι.
1: Θα τρέχω εγώ να κάνω την χείρα εκεί πέρα που κλαίει. Την κλαίουσα. Τέλος πάντων. 66 και έγραψε. Νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι ακόμα εδώ. Νωρίς είναι, βρε, για να φύγει, Αντώνιο.
2: Νομίζω κάποια τα είχε.
0: Με την Πενέλοπε.
1: Όχι. Ήταν πολλά χρόνια μαζί
2: με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.
1: Όχι. Την πρώην του. Την.
2: Αλλάξω τέτοια στο Hollywood, έτσι. Με την πρώην του αυτού, του πρώην αυτά. Ναι, για πες ένα κρεβάτι μεγάλο.
0: Πες την Νικόλ Κίντελ. Τι έχει τώρα. Μέλανι Γκρίφιθ.
1: Ναι, τη Μέλανι Γκρίφιθ πολύ καλά. Μέλανι
0: Γκρίφιθ. Άννα Λέζα, πιο παλιά.
1: Η Μέλανι Γκρίφιθ που ήταν του Ντόν Τζόνσον τότε, πολύ καλή.
0: 20 χρόνια ήταν παντρεμένη.
1: Από
0: το 96 μέχρι το 15.
1: Αυτή τον είχε κυνηγήσει πάρα πολύ. Τον γούσταρε τρελά. Και ήταν πάρα πολύ αγαπημένη τότε.
0: Εντάξει. Δεν ήταν.
1: Χώρισαν οι γρόμοι του
0: τρακάμε.
1: 20 χρόνια όμω κρατάμε τα καλά πάντα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: нашу. Μαγιά φαντάζω. Διπλό κρεβάτι.
1: Παντελίδης, Παντελής, στα σινιά σου, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό της Τετάρτης.
2: Από τα πιο αγαπημένα σας, μας τραγούδια, όλα τα αγαπημένα τραγούδια εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και η ευκαιρία για εσάς τους γονείς που ψάχνετε τη θερινή απασχόληση για τα παιδιά σας. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος φυσικά έχει το ολοήμερο καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά από 5 έως 11 ετών.
3: Το σύνθημα είναι και αυτό το καλοκαίρι πάμε διακοπές στο θέατρο και δεν έχουν τα παιδιά να πάνε και αυτά να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν, να εξελιχθούν, να διασκεδάσουν, να αγαπήσουν αυτόν τον υπέροχο κόσμο του θεάτρου. Στο Βασιλικό Θέατρο γίνονται όλα αυτά που θα ζήσουν τα παιδιά. Είναι μια εβδομάδα η οποία είναι γεμάτη από θέατρο και να ξέρετε ότι τα παιδιά πηγαίνουν και από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι που τα παραλαμβάνετε, 3 με 4 μάλλον εκείνη η ώρα της αποχώρησης, που πραγματικά μέσα σε αυτή τη μέρα θα ζούνε κάτι το οποίο θα τους μείνει αξέχαστο.
2: Πλούσιες δραστηριότητες και ξεναγεί σε χώρους του θεάτρου, μουσική, χωροκίνηση, σκηνογραφία, θέατρο, αφήγηση, προβολές, ζωγραφική, ειδικές κατασκευές.
3: Κάθε εβδομάδα έχει και μια διαφορετική θεματική. Η ερχόμενη εβδομάδα που θα είναι αυτή που θα πάει το παιδί σας, εφόσον κερδίσετε, γιατί θα έχουμε δύο νικητές που θα αναδείξουμε σήμερα, θα έχει την θεματική μαγικά κοστούμια. Ένα πολύ σημαντικό μέρος του θεάτρου, έτσι.
2: Βεβαίως. Οπότε, αν θέλετε να διεκδικήσετε την ευκαιρία, το παιδάκι σας, αν είναι από ηλικία 5 έως 11 ετών, θα στείλετε μήνυμα ώστε 17 Αυγούστου έως 21, από εβδομάδα δηλαδή, να αποσχοληθεί δημιουργικά στα θεατρικά εργαστήρια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στο Βασιλικό Θέατρο.
3: Πάρτε το κινητό σας, γιατί ήρθε η ώρα να μας στείλετε μήνυμα στο Viber.
1: Στο 6982-951-951, γράψτε λέξη θεατρικά εργαστήρια, στείλτε αμέσως τώρα τα μήνυματά σας και καλή τύχη.
4: Ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, φιλιά πολλά. Ματς, μουτς, όπου και αν είστε. Χαμογελαστά βεβαίως. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είναι η παρέα σας. Γεια σου και σένα, Ιωάννα. Γεια και χαρά σε όλους τους φίλους που κάνουν χαμούλη πάλι σήμερα.
1: Είναι εβδομάδα διακοπών για πάρα πολύ κόσμο. Όπως η φίλη μου που πήρε χθες το καράβι από εδώ για Σκόπελο μαζί με τη μητέρα της και την μικρή της κόρη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Να περάσουν όμορφα.
1: Είσαι και κουρασμένος, κοιμάσαι λιγάκι έτσι μέχρι να κατέβεις από το τέτοιο. Και σου παίρνουν μέσα από την τσάντα 1500 ευρώ.
2: Πόσο?
1: Που είχες για τις διακοπές σου να πληρώσεις.
2: Γιατί είχες την τσάντα 1500 ευρώ και τα είχες κάπου παρατημένα.
1: Όχι, στην τσάντα δίπλα σου ακριβώς.
0: Στην τσάντα, ναι, παιδιά, γιατί με μετρητά. Το έχουμε, δεν το έχουμε. Πλέον δεν έχω εξοικειωθεί. Γιατί, θα μου πεις και μετρητά.
1: Εντάξει,
0: πάντα στην τράπεζα και πλήρωνα μετά με την κάρτα. Πολύ πιο εύκολο. Να, γι' αυτό δεν παίρνουμε μετρητά μαζί.
1: Που άκουσε τη μημά. Όχι, μετρητά να έχουμε μαζί. Δεν μην κάνουμε.
0: Ακούμε. Είναι από. Τέλος πάντων, παιδιά.
1: Πώς πας με τα διακοπές και τα λοιπά.
0: Πώς πας. Μετά πληρώνεις με την κάρτα.
1: Ποιος ρε φίλε κάνει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή. Όχι, που απλώνει το χέρι. Μέσα από την τσάντα που ο άλλος κοιμάται.
2: Να, καλέ, μέσα στο σπίτι σου μπαίνουν. Εσύ λες την τσάντα να μην απλώσουν το χέρι. Πώς καλά.
1: Πραγματικά.
2: Μ' αρέσει που αναρωτιέσαι. Σε λίγο θα αναρωτήσω αν έχουν και τύψεις και πώς κοιμούνται τα βράδια.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Ναι, καλέ.
1: Αναρωτιέμαι.
2: Το άλλο που είδα χθες σε βιντεάκι, τώρα που λέμε για απάτες και κλεψιές. Ήταν μια άλλη απάτη που έγινε τώρα, καινούρια. Που κάνουν ότι σε παίρνουν αυτοί που σου λένε Θεία Άνοιξε, είμαστε από το ΔΔΕ. Και μετά σε παίρνει τηλέφωνο μία άλλη και σου λέει είμαστε από την αστυνομία. Διακόψαμε την κλίση απάτης. Πείτε μας τα στοιχεία σας. Πείτε μας για να επιβεβαιώσουμε τέτοια. Φαντάζομαι τώρα που έχουν φτάσει. Ναι.
0: Παιδιά.
1: Και δίνεις τα στοιχεία σου και τι σου λένε και το IBAN σου.
2: Και μετά προφανώς σου ζητάνε κι άλλα. Τι να σου πω. Μπορεί να λυπούνε.
0: Σήμα, αν δώσεις τα στοιχεία τη διεύθυνσή σου για παράδειγμα, τους κάνεις σχεδόν τους ανοίγεις και την πόρτα για να ξέρουν μετά που να έρθουν όταν εσύ φύγεις από το σπίτι να έρθουν να τα αδειάσουν όλα. Παιδιά, θέλει να είμαστε έξτρα προσεκτικοί. Όντως και αυτοί συνεχώς. Πώς το λένε.
2: Εξελίσσονται
0: και εμπλουτίσουν την γάμα.
1: Σαν το AI, παίρνουν τα upgrade τους και αυτοί.

0: δώστα, δώστα. Να τα δίνετε τα καλοκαιρινά φιλιά. Μάτς από εδώ και από εκεί.
1: Και α είναι και αφού έχετε βγει από τη θάλασσα και είναι λίγο αλμυρούτσικα.
0: Και αφού έχετε φάει γύρω με τζατζίκι και κρεμμύδια μέσα.
2: Και αυτά αλμυρούτσικα θα είναι. Και πιο πικάντικα.
1: Πικαντικούτσικα. Έχουν ξεφύγει αυτά. Να πούμε λίγο και ένα μπράβο στην ομάδα του Παναθηναϊκού που προκρίθηκε μετά την χθεσινή νίκη στην παράταση.
0: Και στον Ολυμπιακό που προκρίθηκε στην League Face του Europa League.
1: Ο Ολυμπιακός έχασε η ευκαιρία να είναι στους ομίλους Champions League, την αποχαιρέτησε. Οπότε πάει κατευθείαν στο Europa League. Εντάξει, τέλος
0: πάντων. Θα έχει αγώνες μέχρι 28 Γενάρη περίπου.
1: Okay. Και βέβαια, πότε είναι ο ΠΑΟΚ αύριο?
0: Ο ΠΑΟΚ είναι αύριο.
1: Παίζει. Ναι.
0: Σήμερα έχουμε Super Cup στις 8 η ώρα η ΑΕΚ με τον Όφη και αμέσως μετά η Άστον Βίλα με την Paris Saint Germain.
1: Αυτό το Super Cup είναι ο νικητή, ο πρωταθλητής Ελλάδας με τον κυπελούχο Ελλάδας.
0: Και το Super Cup είναι ο κάτοχος του Europa League με τον κάτοχο του Champions League.
1: Αυτά στα έξω. Και στα μέσα και στα επιταυτά και όλα καλά.
2: Στους δρόμους της πόλης τι γίνεται, Σοφία?
3: Τίποτα δεν γίνεται. Δεν αυτό. Έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
1: Ωστόσο, να πω να προσέχετε, παιδιά, μην είστε αφηρημένοι. Γίνονται πολλά τροχαία και τρακαρίσματα επειδή λίγο το κινητό, αυτό, το φανάρι αυτό δεν πειράζει. Πετάγεται όλο από την γωνία, γεια σας.
3: Όντως, παντός καθυστερήσεις έχουμε στη Χαλκιδική τώρα, στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης.

0: την αποφασή σας και είστε εδώ και πολύ καλά κάνετε στο Κοσμοράδιο 95, νούμερο 1 όπως είστε και εσείς.
1: Εμείς κάθε πρωί σας κάνουμε μία ερώτηση σελίδα μας στο Facebook, έτσι για να κάνουμε λίγο μουχαμπέτι, βρε παιδί μου. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποιο τραγούδι θα βάζετε να παίζει την ώρα που ξεκινούσατε για διακοπές.
2: Για πες, ρε Σοφία, τι μας έχουν απαντήσει οι φίλοι μας.
3: Το θέλω επιγόντως διακοπές του Μαρτάκη, λέει η Ιωάννα.
0: Εμβληματικό.
1: Θα τις έχεις, Ιωάννα.
3: Αυτό το καλοκαίρι από Έλικο Κίνου ζητάει η Ελίνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Αυτό
1: ξέρω. Είναι λίγο τη ηλικία σου, το έχεις δει.

0: ωραίο. Βυσέλης Κοκκίνου είναι το αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι. Για μας τα νάπτα πιο ωραία. Αφού θα κάνουμε παρέα.
1: Είναι καλοκαίρι ή έχει ένα βήτα εκεί ανάμεσα.
0: Άμα είναι για σένα, θα είναι κόμε ωμέγα στην αρχή. Για πε, Σοφία.
2: Ο Πίτερ λέει σε ένα ερωτευμένη πιγκουίνη. Και. Χωριέρα, σε πάω. Η Γεωργία δεν τα βλέπει τόσο ήρεμα και ρομαντικά. Λέει θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα φύγω.
3: Θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα φύγω.
1: Ταξίδι.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Λοιπόν, επειδή αυτό το πρωινό είναι και επιμορφωτικό, να ξέρετε, για τις επόμενες μέρες θα σας λέω κάθε μέρα και μπω μία τάση στο το dating.
1: Μπω μία τάση.
0: Για να γνωρίζετε.
1: Τι να γνωρίζουμε.
2: Λοιπόν, θα μάθουμε τώρα τάση στο dating.
0: Θα σας πω μία. Κάθε μέρα θα σας λέω και από μία.
2: Προφεσόρ,
0: έτσι.
2: Breadcrumbing. Αυτό που πες στα ψυχουλά του αλλού.
1: Λίγα ψυχουλά, αγάπη σου γυρεύω.
2: Ναι, σου ρίχνει άλλο.
0: Λοιπόν, όταν κάποιος λέει σου δίνει έτσι λίγη προσοχή, όσοι χρειάζεται για να χάσει το ενδιαφέρον σου, σου δίνει έτσι κάνα μηνυματάκι, φλερτάρει λίγο, κάνει like σε αναρτήσεις σου. Μπορεί να σου στείλει έτσι ένα αυτό.
1: Όχι, όχι. Τα έχει πει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα ή τίποτα.
0: Αλλά δεν δείχνει πραγματικά αυτό το ενδιαφέρον που θέλεις εσύ και ούτε φυσικά την τάση να δεσμευτεί.
1: Σπίτι, σπίτι.
2: Δεν έπαιρνε.
1: Να πάει σπιτάκι
2: τη. Ποιο τρέφεται με ψίχουλα και τα σπουργίτια ακόμη έχουν εμπλουτίσει το μενού του. Τρώνε τα φυτά μου. Δεν τρώνε καν ψιχουλάκια.
0: Θέλουν και λίγο σαλάτα με το φαγητό.
1: Το θυμήθηκε τώρα αυτό ήταν.
0: Τι ζουνε, τα σκότωσε, τα εξόντωσε που έλεγε.
2: Για καλέ.
0: Τα πυροβόλησε με σφεντόνα.
1: Η Μιράντα.
0: Όχι.
1: Αλήθεια τώρα μιλά στη Μιράντα για σκοτώματα και πυροβολισμού.
2: Θα βάλω και άλλα φυτά εγώ. Να έρχονται να τρώνε, να χορτένουν τα κουλάκια. Βεβαίω.
0: Να αλλάξει τη διατροφή του, να βάλει εκεί πέρα μισο φέρουν και πιο άλλε κουτσουλιέ.
2: Τα θέλω χορτάτα.
0: Τα θε χορτάτα, ε. Κατάλαβα.
3: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Αρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση της αστυνομίας στη Χαλκιδόνα για πρόληψη της εγκληματικότητας. Βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις. ΑΒΕ. Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα. Στέλιος Ράμφος. Στις 11.30 στο Χαλάνδρη η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη. Καύσωνα στην Ιταλία με θερμοκρασία 7 βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο της εποχής. Super Cup Ελλάδας. Απόψε στις 8 η ώρα ο αγώνας ΑΕΚ ΟΦΗ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2026. Η Σταματίας Καρβέλη αγωνίζεται στον τελικό στη Σφυροβολία στις 10 παρατέταρτο. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σε λίγο στο πρωινό.
0: Ποια είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να κόψετε μαχαίρι εσείς τον άνω των 40 και ποιες είναι οι πέντε ζώνες που μπορεί να μείνει κάποιος πολλά χρόνια.
2: Άλλη μια λίστα έχει και τη Θεσσαλονίκη μέσα. Για τους κορυφαίους προορισμούς για συνταξιούχους θα εντυπωσιαστείτε για το ποια πόλη βρίσκεται στην πρώτη θέση.
0: Και φυσικά σας έχουμε και συναυλιακό διαγωνισμό. Στέλιος Ρόκος, στα Νέα Μουδανιά μας έρχεται την ερχόμενη Τετάρτη και έτσι θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Όλα αυτά εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια!
1: Καλημέρα σας!
0: Καλώς ήρθατε, Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ η παρέα σας, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Παιδιά, είμαστε σε ωραίο προορισμό.
1: Λέγε.
0: Θεσσαλονικάρα forever. Α. Και όταν γίνουμε συνταξιούχοι, πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Μείνουμε. Και άμα αλλάξω, πάλι Θεσσαλονίκη θα πάρω.
2: Φτάνει, πλησιάζει καιρός.
0: Όχι και πλησιάζει.
2: Δεν έχουμε συμπληρώσει τα ένσημα, νομίζεις?
0: Όχι, Μάνο.
2: Από 12 χρόνια δουλεύουμε.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη είναι 4 προορισμοί σύμφωνα
2: Αθήνα.
0: Με το Forbes, βεβαίως. Κοιτάξτε, για τους Αμερικανούς τα στοιχεία που αναζήτησαν πόλεις αλλά και χώρες γενικότερα που να πάνε στη συνταξιδότησή τους.
1: Ωραία, βρήκανε εμάς.
0: Το κόστος ζωής, λέει, και η υγειονομική περίθαλψη έχουν καεί από αυτό εκεί στην Αμερική.
2: Ενώ εδώ
0: είναι πολύ πιο προσιτά. Μάλλον είναι σχεδόν δωρεάν εδώ πέρα.
2: Α, ναι,
0: εκεί
2: αυτό,
0: πήγαινε
2: ναι.
0: να βγάλεις ένα δόντι να δεις πόσο κάνει.
2: Ναι, ισχύει.
0: 5.000
2: το δένει στην πόρτα και την ανοίγει.
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα πλεονεκτήματα. Λέει πως κάποιος μπορεί να έχει τη διετή βίζα του ψηφιακού νομά ως εργαζόμενος. Συνυπολογίζεται, λέει, στην πενταετία για μόνιμη άδεια παραμονής. Αλλά οι προορισμοί, λέει, σύμφωνα με το Forbes που είναι.
1: Έλα, πες για εμάς που είμαστε εδώ, μήπως πάμε αλλού.
0: Στην κορυφή της ανταξιδότησης,
1: ναι, ναι.
0: η Αλβανία.
2: Oh,
0: η Αργεντινή. Η Αυστρία, σοκάρομαι με το top 3 λιγάκι, είναι αντιφατικό.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή η Αλβανία με την Αυστρία είναι το ίδιο εύκολες για έναν συνταξιούχο. Οικονομικά να το πάρω μόνο το θέμα, τίποτα άλλο δεν εξετάζω.
0: Ναι, γι' αυτό. Να σας πω έτσι, κατά τύχη, από το τέλος της λίστας, Βιετνάμ, Ουρουγουάη, Ταϊλάνδη.
1: Ουρουγουάη θα πάω εγώ, διαλέξτε εσείς τα υπόλοιπα.
0: Για εκεί μας βλέπω, πραγματικά. Ή απλά.
1: Οι Ουρουγουάη δεν είναι που μοιάζουν και οι σημαίες μας.
0: Θεσσαλονίκη. Μοιάζει.
2: Ναι, μοιάζει.
1: Στο παραπέντερε, ο τέτοιος δεν ήτανε.
0: Ο Γκόντε, ο Γκάμπε.
2: Τα χρώματα όμως, εντάξει, όχι.
0: Καλή,
1: δεν έχει σταυρό, έχει ήλιο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: έχει τις άσπρες μπλε γραμμές ανάποδα.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι.
1: Ναι. Ορίστε, η μισή δουλειά έγινε.
0: Ωραία,
1: γεια σας.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας ρε παιδιά, καλή Τετάρτη να έχουμε, ή προ Παρασκευή αν προτιμάτε.
2: 11 και 11 αυτή τη στιγμή, είναι το μονομοιόμορφο, 12/8/26, όπως και να έχει, είμαστε εδώ, είμαστε για εσάς παρέα.
0: Αχ, 12/6 δεν μπορούσε να ήταν, ρε φίλε.
2: Γιατί, αν γυρίσει ο χρόνος πίσω.
0: Ναι, δεν γίνεται το καλοκαίρι να περνάει παιδιά έτσι και εκεί Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος να μην περνάει με τίποτα.
2: Μάνο, όλα έχουν τη χάρη τους, πρέπει να εκτιμάμε.
0: Ποια χάρη?
2: Την κάθε μέρα.
0: Θα πάω Μαλδίβες εκείνη την εποχή για να μπορέσω να το ξεπεράσω, να περάσουν μέρες.
2: Σιγά, μωρέ, πήγαινε μέχρι.
0: Ασπροβάλλτα.
2: Δεν δόθηκε ασπροβάλλτα, πήγαινε μέχρι τα πυργαδίκια.
1: Όχι. Όχι να πάω εκεί να δει και να με βρει και εκεί πέρα, για όνομα του Θεού.
0: Έλα, γιατί. Πότε πα να το
1: δει, θα σου πω. Πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη, Σοφία.
3: Στη Θεσσαλονίκη όλα κυλάνε ομαλά, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Ενώ στη Χαλκιδική λίγε καθυστερήσει στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι. Επίση καθυστερήσει έχουμε από καλύβε προ Γερακινή στο δρόμο, αλλά και στην Νικήτη στο Φανάρι κλασικά.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: καρδιά.
1: Και θα περάσετε εσείς καλά και εμείς καλύτερα, είπε ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Για τα παραμύθια που έλεγε, να εμείς καλά και εσείς καλύτερα, να ορίστε.
1: Όντως από παραμύθι είναι. Mm-hmm. Και είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα. Παραμυθάς δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Δεν νομίζω. Λέει ότι θέλει να μπει στο χώρο του animation. Μήπως να δανείς τη φωνή του. Μήπως να συμμετάσχει σε καμιά εταιρεία έτσι παραγωγής. Και στον κινηματογράφο λέει θέλει.
1: Εξέλιξη και τώρα στο τώρα έγραψε. Τι ωραία να ξανασυναντιέσαι πιο όμορφο και να νιώθεις την ίδια οικογένεια. Για τον Λία Μουρσούλη.
2: Οίκο είναι με τεράστια γράμματα, κεφαλαία και οικογένεια.
1: Λοιπόν,
2: το σπίτι δηλαδή.
1: Lives να έχουν κάνει πάρα πολλά. Όπως ο Μαζό.
2: Θέατρο και animation θέλει, πέρα και την τηλεόραση.
1: Να δούμε, παιδιά, τι θα είναι αυτό. Τι θα είναι αυτό, κάτι θα είναι. Κάτι νεότερο, κάτι διαφορετικό. Εντάξει, η καλλιτέχνηση.
3: Δεν το λες ότι ανακοίνωσε κιόλας τώρα.
1: Όχι.
3: Ναι, δηλαδή πάλι με την απορία μείναμε.
1: Γενικώς αυτό ήθελα να πω. Ο Μαζό τελευταία. Όλο μα τάζει πράγματα ότι ανακοινώνω, θα πω, θα. Και μετά, να δείτε, θα πάει σε κάποια άλλη εκπομπή και θα πει. Εγώ, πρέπει να
2: μήπως
1: βρούμε.
2: Θα το κάνει live στο Instagram πάλι. που δεν θα πει τίποτα.
1: Που δεν έγινε ποτέ. Βάση περιπτώσει, ό,τι και αν είναι, χαρούμενος να είναι, δημιουργικός και εμείς εδώ να το μαθαίνουμε.
4: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Σε έγινε 18 χρονών ο Λαμίν Γιαμάλ, ο επιθετικό τη Ισπανία, αγαπημένη σου εθνική Ισπανία, που ο Γιαμάλ που κοιμάτιζε και πάνω στο λεωφορείο τη σημαία τη Παλαιστίνη.
1: Ναι, ναι, τον συμπαθώ πολύ για αυτό το λόγο.
0: Πέρσι, λοιπόν, στα 18 του γενέθλια, είχε καλέσει, είχε προσλάβει και κάτι νάνου και του κορόιδευαν
1: και
0: είχε
1: γίνει. Έφαγε κράξιμο. Ελπίζω να μάθε.
0: Οπότε φέτο που έχει τα 19 του γενέθλια, το οποίο ήταν τον προηγούμενο μήνα, αλλά λόγω του Μουντιάλ δεν μπόρεσε να τα γιορτάσει, τα γιόρτασε χθε το βράδυ με 100 καλεσμένου και απόλυτη ιδιωτικότητα.
2: Α, και σου λέει, δεν είμαστε πάλι
0: δεν
2: να
0: είμαστε ένα γύρο μα.
1: Εντάξει, έμαθε τουλάχιστον. Αυτό είναι. Η ωριμότητα έρχεται με το χρόνο.
2: Ή έμαθε, ή δεν θα μάθουμε εμεί γιατί θα πρέπει να το κράσουμε.
1: Με το κράξιμο μαθαίνετε, ή τέλο πάντων αυτό λέγαμε πέρυσι, ότι κάποιο δίπλα του δεν υπάρχει λίγο μεγαλύτερο. Ναι, δεν όχι να του τραβήξει την μπούκλα ή το αυτή, αλλά να του πει: κοίταξε, αγοράκι μου, οι πράξει σου έχουν και συνέπειε.
0: Νίκιασε 30.000 τετραγωνικά μέτρα κήπων και τα λοιπά εκεί πέρα που είναι το χώρο.
2: Κάπω άρα. Αυτό το λε κήπο, αυτό το λε.
0: Κυπάκι, ναι. Για να είναι.
2: Τι κυπάκι καλέ, 30.000 τετραγωνικά. Τι είναι τα στρέμματα. Δεν ξέρει το παιδί από χωράφια.
1: Και θα είναι ολόκληρο χωριό, α πούμε.
0: Ναι, ναι, παιδιά. Οπότε για να είναι μακριά από τα αδιάκριτα. Οπότε και φράχτη να πηδήξει μέχρι να φτάσει στο χώρο του πάρτι.
1: Κουράστηκε.
2: Ρίτσε τι θέλει.
0: Ναι, θέλει. Οπότε να.
1: Α, τη χρόνια του πολλά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Βεβαίως και είμαστε εδώ και είμαστε για σας, είμαστε παντού, είμαστε μαζί σας, είμαστε κοντά ή μακριά, ξέρετε.
0: Είδατε που ο Ρόδρυ, ο επιθετικός, έχω πιάσει τώρα τους παίχτες. Ο επιθετικός της Εθνικής Ισπανίας κρατούσε την κοπέλα του σε διακοπές.
2: Τι έχει πάθει σήμερα με τους επιθετικούς και της Ισπανίας.
1: Τώρα,
2: έπαθε άλλο ραδιόφωνο.
1: Στα νέα της Ισπανίας.
0: Αυτό είναι ο μέσος. Προχωρούσε με την κοπέλα του, έτσι. Και κάποια στιγμή γυρνάει και παίρνει μια παρακολουθή. Μια κοπέλα άλλη που περνάει. Και μετά φυσικά η συνέχεια στο σπίτι πρέπει
2: να γίνει.
1: Που ξέρεις.
0: Σίγουρα.
2: Τι γάνει.
0: Είναι σαν το γνωστό μήνυμα εκεί που κοιτάζει.
1: Είναι έτσι. Κάποιος δίπλα και το επιβεβαιώνει αυτό ή κάνεις εσύ εικασίες. Μπορεί να πέρασε ένας άλλος κύριος με καλογυμνασμένο σώμα και κοιλιακούς και σφιχτότατος γλουτούς. Και η σύντροφός του, η σύζυγός του, είπες δεν πρόσεξα. Να τον είδε και γίνει πάτσι. Ισοπαλία. Τελείωσε.
2: Αν ήσουν μπροστά σε όλες τις διακοπές.
0: Όχι.
2: Τους είχες πάρει στο κατόπι.
0: Στο Twitter όμως έτσι συμβαίνει.
1: Κουτσομπόλιδες τώρα τι θα πούνε. Και μου ξέρεις αυτή τη συμφωνία που
0: έχουμε. Εγώ συμφωνώ. Για όλα υπάρχει νόμος, για τα μάτια όχι όμως.
1: Αλήθεια.
2: Έτσι καταλήξαμε.

0: Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ντου, στις παραλίες, στις θάλασσες, στις ακρογιαλιές.
0: Παντού. Βόμβα.
1: Παιδιά, τα παιδάκια περνάνε πάρα πολύ καλά. Στις παραλίες, τα έχω δει, τα έχω ακούσει. Έχουν έρθει τα πλατσουρίσματα, τα μούτρα.
2: Συγκλονισμένοι λουόμενοι σε παραλία, γιατί η γονέα μάζεψε το παιδάκι, τον αντί να το αφήσει να τσιρίζει, επειδή ένα τέταρτο συνεχόμενα.
0: Άμα δεν το δω, δεν το πιστεύω.
1: Καλό. Πάμε να δούμε. Κίνηση δεν έχουμε τώρα, να τα
0: έχουμε
1: τα πράγματα.
0: Καλά τα λες, Σοφία.
1: Πού έχουμε κίνηση?
0: Έχουμε.
3: Όχι στη Θεσσαλονίκη πάντως. Όλα κυλάνε ομαλά. Όμως στη Χαλκιδική λίγες καθυστερήσεις συναντάμε στο πρώτο πόδι, στο φανάρι της Καλυθέας και παρακάτω στο Παυκοχώρι. Και μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στο δρόμο Καλύβες προς Γερακινή, αλλά και στο φανάρι της Νικήτης υπάρχει το κλασικό μποτιλιάρισμα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πουθενά, πουθενά.
1: Δεν μπορώ να καταλήξω αν αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι της Πέγκης ή όχι. Είμαι ανάμεσα σε τρία.
2: Είναι.
3: Είναι. Έχει και άλλα ωραία.
1: Έχει και άλλα. Λέω για το αγαπημένο μου.
3: Κοίταξε, θα πούμε το αγαπημένο σου ρυθμικό. Α, όχι, σ' αρέσει και το.
1: Μ' αρέσει και το αναθεώρησα. Ναι, καταλαβαίνω.
3: Αναθεώρησα είναι τόπο.
2: Σμαράδα και ρουμπίνια δεν σ' αρέσουν. Σμαράδια και ρουμπίνια.
1: Αλλά αυτό είναι ρόκο.
3: Είναι ρόκο.
1: Βεβαίω και μ' αρέσουν.
3: Ωραία, πιάσουμε το Στέλιο Ρόκο. Ρεπερτόριο. Γουάου, παιδιά.
2: Αχ, Μαρία, Μαρία, Μαρία, Μαράκι, Μαριό.
1: Να τα βάλω όλα μπουρλωτών. Τα καλοκαιριά εμένα.
2: Μ' αρέσει πολύ. Ο Ρόκο είναι από του καλλιτέχνε που τον έχω δει σε ό,τι φορέ live.
1: Αν θε μια φωτιά.
2: Έλα, φτάνει, εντάξει, έχουμε προσκλήσει.
1: Ξέρω κι άλλο να πω.
3: Όλα τα τραγούδια που ξέρουμε το Στέλιο Ρόκο θα τα πούμε.
1: Μα όπου και να πάω.
2: Έλα, Μιράντα, για πε.
3: Μαζί του θα τα πούμε γιατί έρχεται στον θέατρο.
1: Έμεινα εδώ να μίσω.
2: Μιράντα,
1: να
2: τον κόψω, λέγε.
3: Στα Νέα Μουδανιά, 19 του μήνα, την Τετάρτη, σε μία Τετάρτη από τώρα. Και έχουμε να σα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για να πάτε εκεί να τον παρακολουθήσετε, να περάσετε μοναδικά και αξέχαστα.
1: Πονάει, αγάπη, μάτια μου, πονάει.
3: Αυτό το πει. Όλα τα λέει με την κιθάρα του και τη μοναδική του ενέργεια και πάντα άψογο ερμηνευτικά, παιδιά. Έχω να το λέω, πάντα είναι άψογο.
1: Ήρθε η ώρα να πάρετε το κινητό σου στα χέρια για να διεκδικήσετε μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις που έχουμε για εσάς και να βρεθείτε εκεί με ένα άτομο που αγαπάτε την επόμενη Τετάρτη.
2: Γράψτε λοιπόν στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951 τη λέξη Ρόκο, στο ανεμετωπώνει όλους σας και στείλτε αμέσως τώρα τα μηνύματά σας.

0: Αυτό θα πούμε. Άκου καλά, άκου καλά λοιπόν. Εσείς που είσαστε πάνω το 40, άνω το 40, έτσι.
1: Δεν λέει για μας, μιλάτε.
0: Δεν λέει για μας. Λοιπόν.
2: Μίλα για τους άλλους.
0: Η έρευνα δεν λέει για μας. Το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και το στρες είναι τρεις κανόνες που. Τρεις δραστηριότητες.
2: Τρεις κακές συνήθειες.
0: Ναι, αλλά

0: Εντάξει. Προσέξτε. Και... αν τα κάνετε αυτά και μένετε στην Ικαρία, στην Οκινάουα, στην Σαρδινία, Νικόγια και Λόμα Λίντα.
1: Δεν πιάνουν.
0: Δεν πιάνουν, παιδιά. Είναι, λέει, κάποιες ζώνες μακροζωίας που αν μένεις εκεί. Αυτή η Κωνσταντίνα κάτι μου κάνει, παιδιά.
2: Ξέρετε τι έχει κυκλοφορήσει τελευταία.
0: Τι,
2: ότι τα νούμερα αυτά σε κάτι περιοχές τέτοιες είναι επειδή δεν έχουν δηλωθεί κάποιοι που μας έχουν αφήσει.
1: Ναι, και επίσης είναι δηλωμένες λάθος οι ημερομηνίες γέννησής τους.
2: Κάπως έτσι.
1: Εγώ δεν το πιστεύω να σου πω. Το έγραψε ένα τύπο και έκανε. Και πούλησε ένα βιβλίο. Δεν τον. Όχι, εκεί που ξέρει.
2: Εγώ με κάθε επιφύλαξη το λέω. Δεν το υποστηρίζω.
1: Έκανε αυτό σε έρευνα. Γενικώς θεωρούνται κάποιοι ότι είναι αυτές οι ζώνες. Μια blue zone, κάπως λέγεται. Η οποία περιλαμβάνει και τη δικιά μας την Ικαρία. Τώρα, όχι ότι ρε παιδί μου, αν μεθοκοπάς και άμα είσαι κάθε μέρα ρεμπεσκές και ρέμπελος και δεν ξέρω εγώ, θα γίνεις. Θα ζεις μέχρι τα 100.
0: Μια Οκινάου όμως θέλω να πάω να δω πόσοι αιωνόβοι ζουν εκεί πέρα.
1: Άλλο τώρα.
2: Μάλλον ξέρει, ε.
0: Τι.
2: Έχω πράσινη ζώνη στο Οκινάουα
0: καράτερ.
2: Βεβαίως, σε παρακαλώ.
1: Νομίζω θα του πεις μιας one way το εισιτήριο να είναι.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Είμαστε καλά, αφού είστε εσείς καλιά. Καλά, η δουλειά μας, να ξέρετε, είναι κάτι σαν άδεια. Δηλαδή, περνάμε ωραία.
2: Όχι, καλέ. Είμαστε εμείς αξιοζήλευτοι.
1: Γιώργο, καλή άδεια από τώρα, θα σε ευχηθώ.
2: Ναι, καλά, ξέρω, θα με αφήσετε πολύ να ξεκουραστώ.
1: Ποιο τραγούδι θα έβαζες εσύ φεύγοντας διακοπές? Έτσι, δικό μου, έτσι, πολύ.
2: Πολύ, πολύ. Ας πει η Σοφία των φίλων μας και θα βρω ένα.
1: Έμπνευση. Αυτό σας ρωτήσαμε στο Facebook και μας φέρνει η Σοφία τώρα τις απαντήσεις σας.
3: Το πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως. Είναι λίγο ο μισθός, λέει ο Γιώργος.
0: Α, δεν υπάρχει τραγούδι, δεν το ξέρα.
2: Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως. Αχ, λίγο είναι ο μισθός. Βρήκα ποιο θα σας αφιερώσω. Πες, Σοφία, τα υπόλοιπα και θα το πω μετά.
3: Το Θωμά είσαι σπίτι, λέει ο Βλάσης.
1: Και δεν σε παίρνω και δεν μιλάει. Μπορεί να πάμε στη Χαβάη, ναι.
3: Και όλα μοιάζουν καλοκαίρι, γράφει η Κατερίνα.
1: Ναι, για πάντα μέλισσες, ναι.
3: Και εδώ μια φίλη λέει, πάμε για τρέλες.
0: Χωρίς μασέλες το λέγαμε εμείς μικροί.
1: Μη χάσετε εσείς. Τελικά ποιος δεν μας αφιέρωνες για πες.
2: Εκείνο που λέει, όταν φύγω θα σου λείψω, θα σου λείψω.
0: Λείψω.
2: Τώρα μετά απολαμβάνεται, αλλά ας μην το πούμε.

0: Ετοιμάστε ταξίδι και τελευταίοι έτσι που φεύγετε για το 15 Αύγουστο. Εμείς εδώ θα είμαστε, να ξέρετε, θα φυλάμε την πόλη και θα είναι σε καλά χέρια.
1: Βεβαίως. Και θα είστε εσείς πάντα παρέμα Κοσμοράδιο, είτε πάτε κοντά είτε μακριά. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Το application για smartphone και tablet το έχετε συντροφιά σας. Συνέχεια και πολύ καλά κάνετε. Πριν ξεπροβοδήσουμε τον φίλο, συνάδελφο, συνοδοιπόρο Γιώργο.
2: Καλή, μην με ξεπροβοδάτε, δεν πειράζει.
1: Αφήστε
2: με έτσι όπου να πάω.
0: Θα πάει να ξεκουραστεί. Έχει κλείσει σε τουριστικό θέατρο
2: στις
0: Μαλδίβες, να ξέρετε.
1: Όχι, προτιμάει Ελλάδα ο Γιώργος, αλλά από αυτά που έχουν την ιδιωτική πισίνα μπροστά. Να ανεβάζει όλο Instagram.
2: Θα τα δείτε τα story μου και θα καταλάβετε. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, σας ρωτήσαμε σήμερα αν παίρνετε μαζί σας στην παραλία φουσκωτά παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Λίγο παραπάνω από ένα στους τρεις.
0: Διευκρινίσαμε τη φουσκωτά παιχνίδια.
1: Στρώμα θαλάσσης.
2: Παραλίας μάνα, όχι υπνοδωματίου.
1: Όσοι έχουν παιδιά παίρνουν. Αλλά παιδιά παίρνουν πάρα πολύ και τα SAP. Πάρα
2: ναι,
1: πολύ.
2: Είναι και αυτό. 36% λοιπόν ναι, 64% θέλει την ησυχία του. Όχι, δεν πειράζει. Πού μας πάρουν οι υπόλοιποι.
1: Ή ξεπέδιωσαν εν πάση περιπτώσει.
2: Ή γιατί... μπορεί να παίζουν με τον υπολείπον, γιατί τόσο πολλοί που παίρνουν, κατάλαβε.
1: Σωστό και αυτό. Βεβαίως, δεν πάρει καθένα το δικό του. Φαντάζομαι ότι πάμε εμείς τρία άτομα, καθένα από ένα στρώμα.
0: Όχι,
1: το βάλουμε. Λίγο να φυσήξει. Φέχουν φύγει αυτά στο κεφάλι του.
0: Έχει πάρει κανεί φουσκωτή κούκλα, α πούμε, αντί για στρώμα θαλάσσια.
1: Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, χωρίς τον Γιώργο, ο οποίο θα κουραστεί.
2: Περαστικά, Μιράντα, σου εύχομαι.
1: Τυχερή, τι λέει, με όμικρο γιώ, τι με ήταν.
0: Τυχερή, εσύ.
1: Εγώ.
0: Θα έχεις αποκλειστικότητα.
2: Θα έχεις αυτό το προνόμιο, Μιράντα.
0: Ποιος άλλος θα σου κάνει τέτοιο stretching που έχετε δει και στα social.
2: Ναι, αν δεν μπήκατε στα story μας, μπείτε και θα καταλάβετε πόσο καλά περνάει.
1: Γιατί μου φέρεστε έτσι, ενώ είμαι η απόλυτη queen του ραδιοφώνου, λέει ο Αλέξανδρος.
2: Μάλιστα. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, δεν θα το ξανακάνουμε.
1: Θα σας μαλώσει, να ξέρετε.
2: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, για καλό ήταν. Και για καλό δικό σας, σας θέλουμε και αύριο πάλι εδώ στις 8.
0: Αλλά
1: να είστε συνέχεια στο Κοσμοράδιο 95,1, να περνάτε ωραία.
2: Από τον Μάνο Βολάνη,
0: τη Μιράντα Σμουλιώτη
1: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή

0: Attica Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
5: Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Του Eurobasket Under 16. Σήμερα στις 3.30 ο αγώνας της Εθνικής Παίδων με τη Λετωνία στα προημιτελικά. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 36. Η υγρασία στο 42%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
5: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Bonjour, buongiorno. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου. Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω, στην καρδιά της εβδομάδας, στην καρδιά του Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι κάπου εξωτικά. Τι εξωτικά, τίποτα Μπαχάμες. Τι Μπαχάμες, καλά, έχεις δει τη Χαλκιδική, έχεις δει τις Καβουρότρυπες, έχεις δει το Ποσίδι. Εκεί να δεις, τι να σε κάνουν οι Μπαχάμες. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε και καρχαρίες, μια χαρά. Δεν ξέρω αν έχουμε λαγοκέφαλους. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι βέβαια. Νομίζω τζάμπα μόδα έγιναν οι λαγοκέφαλοι. Θα τους δούμε σίγουρα στο καρναβάλι της Πάτρας. Είμαι σίγουρη ότι θα δω τουλάχιστον 5 γκρουπ να είναι ντυμένα λαγοκέφαλοι. Πώς δίνεται κανείς λαγοκέφαλος δεν ξέρω, αλλά ας μην κάνουμε και κακό manifesting. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, θα απολαμβάνουμε επιτυχίες στο τέρμα. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε pick the song. Βασικά τα έχουμε όλα. Γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση και φύγαμε για μουσική.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ανεβαίνουμε πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Είμαι η Ραφαήλ Εντόγλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 αυτό το υπέροχο μεσημέρι της Τετάρτης, τα μέσα του Αυγούστου. Και φυσικά έβλεπα ένα άρθρο που έχει ανέβει στο κοσμοράδιο.gr. Ποια είναι η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο για το 2026. Λοιπόν, πάμε βόρεια, πάμε στην Κοπενχάγη για δεύτερη συνεχή χρονιά στην κορυφή της ετήσιας λίστας από την Economist Intelligence Unit. Λοιπόν, ξεπερνάει τη Βιέννη, μαθαίνω εδώ πέρα, που ήταν στην πρώτη θέση για 3 έτη συνεχόμενα. Αξιολογήθηκαν 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο με βάση διάφορους παράγοντες και η Κοπενχάγη είχε, λέει, την απόλυτη βαθμολογία σε 3 κατηγορίες: ασφάλεια, υποδομές και εκπαίδευση. Εντάξει, πιο κάτω στη λίστα είναι η Βιέννη, η Μελβούρη της Αυστραλίας, το Σίδνη της Αυστραλίας. Πάμε στην Ελβετία, Ζυρίχη και Γενέβη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάτι από Ελλάδα σε αυτή τη λίστα. Έχει μείνει Θεσσαλονίκη να δει τι ωραία που είναι, μωρέ. Πόσο χαλαρά είσαι? Όχι. Γι' αυτό να έρθει ο Economist εδώ να μας τα πει αυτός. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική. Μείνε συντονισμένος.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ποσίδι, έτοιμοι.
5: U90s.
2: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
6: Το απόλυτο 90 show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
2: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
6: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Εδώ παίζει το soundtrack του καλοκαιριού στο Κοσμοράδιο 95,1, ώρα να ανεβάσουμε κι άλλο την ένταση και κυρίως τη διάθεση, γιατί αν το καλοκαίρι είχε soundtrack, ποιο θα ήταν? Αυτό είναι το ερώτημα της ημέρας, λοιπόν. Είναι το pick the song, είναι αυτό που εσείς διαλέγετε ποιο τραγούδι θέλετε να παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο καθημερινά. Και για σήμερα το δίλημά μας είναι ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες και δύο ιστορικά τραγούδια, συγκεκριμένα αυτά τα δύο. Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί.

Ένα από αυτά τα δύο λοιπόν θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο και όσοι ψηφίσετε μέσω του Instagram στο Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 μπαίνετε στην κλήρωση για μια Garden Summer Bag που είναι γεμάτη με προϊόντα αντιλιακής προστασίας για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι σου προστατευμένος όπως πρέπει και οι αγαπημένες σου στιγμές να σου μένουν αξέχαστες. Οπότε μπες στο Instagram, ψήφισε και μείνε στο Κοσμοράδιο 951 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία. Να, σαν κι αυτή που θα παίξει τώρα.

ακούς μόνο επιτυχίες, ακούς Κοσμοράδιο 95,1. Βέβαια το ραδιόφωνο δεν σταματάει όταν κλείνει το δικό σου ραδιόφωνο, γιατί ό,τι ψάχνεις είναι στο site μας, κοσμοράδιο.gr. Εκεί μας ακούς ζωντανά από όπου και αν βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στην παραλία, στο βουνό, στο μπαλκόνι, με καφέ στο χέρι. Ζωάρα, έχω να πω. Εκεί βρίσκεις και περίεργα και ενδιαφέροντα νέα που κάνουν το γύρο της Ελλάδας και του κόσμου, ειδήσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες, αποκλειστικότητες, μεταδόσεις, συνεντεύξεις, ό,τι καινούργιο ετοιμάζουμε είναι εκεί. Και φυσικά μην ξεχνάς να ρίξεις μια ματιά και στο τραγούδι της εβδομάδας που σου προτείνουμε και στα κορυφαία των τσάρτ μας. Λοιπόν, το ραδιόφωνο ακούγεται στα ηχεία, συνεχίζεται και στην οθόνη σου με κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δάντοχλη και το επόμενο φυσικά είναι επιτυχία.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Με αυτές τις επιτυχίες κλείνει η πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι που δεν χορταίνω να τα ακούω προσωπικά. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και σήμερα 12 Αυγούστου, αν υπάρχει μία νύχτα που αξίζει να σηκώσεις λίγο το κεφάλι, λίγο το βλέμμα από το κινητό και να κοιτάξεις τον ουρανό, είναι απόψε. Οι Περσίδες λοιπόν κορυφώνονται αυτές τις μέρες και οι ουρανοί γεμίζουν με φωτεινές γραμμές, τα γνωστά μας πέφτα αστέρια. Οπότε αν είσαι ειδικά κάπου μακριά από τα φώτα της πόλης, σε μια παραλία, σε ένα μπαλκόνι, σε ένα χωριό, το βράδυ κάνε μια μικρή στάση, κοίτα ψηλά και θυμήσου να κάνεις μια ευχή, γιατί το καλοκαίρι είναι μαγεία, αλλά θέλει λίγη μαγεία παραπάνω πάντα, ξέρεις. Η καλύτερη ώρα είναι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 4 το πρωί, όταν ο αστερισμός του Περσέα είναι ψηλά στον ουρανό. Λοιπόν, μπορείς να πας στο Σέιχ Σου για παράδειγμα, έτσι λέω εγώ, μια τοποθεσία, ένα παράδειγμα. Κατά τα άλλα, μένεις στο Κοσμοράδι 5 και 1, ό,τι ώρα κι αν είναι, γιατί οι επιτυχίες δεν σταματάνε ποτέ.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη νεαρός που προσποιήθηκε τεχνικό οπτικών ινών για να αποσπάσει κοσμήματα από ανήλικη. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Προφυλακιστέα, η 46χρονη κατηγορούμενη για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Κολομβία. Τους 254 έφτασαν οι νεκροί από το σεισμό. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος.

0: 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Κολομβία. Τους 254 έφτασαν οι νεκροί από το σεισμό. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 38%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, μας αρέσει και ναι, το απολαμβάνουμε. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της παρέας μας στο Κοσμοράδιο 95,1, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Σήμερα ελπίζω να σε βρίσκω με καλή διάθεση, γιατί η εβδομάδα θέλει τον τρόπο της να κυλήσει. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και εσύ, όπου και αν είσαι, στη δουλειά με τον πρώτο ή δεύτερο καφέ, είτε στο δρόμο, είτε είσαι τυχερός και είσαι ήδη κάπου κοντά στη θάλασσα, ήδη στην παραλία. Ακόμη και αν είσαι κολλημένο στο φανάρι της Νικήτης που πάντα έχουμε καθυστερήσεις, χαίρομαι που είμαστε μαζί, γιατί εδώ περνάμε λίγο καλύτερα, βρε παιδί μου, όταν είμαστε παρέα. Βάλε καλοκαίρι στη μέρα σου. Βάλε Κοσμοράδιο και δυνάμωσε την ένταση για να απολαύσεις επιτυχίες σαν και αυτή που έρχεται τώρα.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αφιερωμένο ειδικά σε ένα που το ζήτησε, γιατί ως γνωστόν εγώ χατήρια δεν χαλάω. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και ξέρετε, είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους βλέπεις στην παραλία. Κυρίως το πρωί γίνεται αυτό, όχι η ντάλα μεσημέρι που πάω εγώ εκεί κατά τις 11 για να μαυρίσω. Μιλάμε για νωρίς-νωρίς που έχουν βάλει το παπουτσάκι τους, το αθλητικό τους, το σετάκι, τα ακουστικά τους και τρέχουν στην παραλία. Εγώ ξέρεις πότε τρέχω στην παραλία. Όταν είναι ο Λουκουματζής και εγώ χοργήσει να τον δω, είτε είμαι μέσα και κάνω βουτιά και τρέχω τώρα από τη Σημαδούρα, να προλάβω τον Λουκουματζή που έχει πάει στο δίπλα beach bar, στη δίπλα παραλία, στο δίπλα νησί, ξέρω εγώ. Θα τον βρω όμως εγώ. Και αν δεν βρω, θα έρθει ο επόμενος. Και άμα δεν έρθει ο Λουκουματζής, θα έρθει αυτός με τα καλαπόκια. Γενικά, πολύ μου αρέσει αυτό το τρέν στην παραλία. Δεν ξέρω, το έχουν και έξω να περνάει ένας με ντόνατ, με chicken wings και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, έτσι το φαντάζομαι πάντως εκεί κάπου στο LA. Τίποτα. Κάτι δικά μου. Λοιπόν, η μουσική συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Αυτό που ακολουθεί είναι από τα αγαπημένα σας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
4: Τίτλος:
3: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

μόνο επιτυχίες θα ακούς. Τι άλλο θα ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Επιτυχίες σαν και αυτή είναι επιτυχίες που έρχονται στη συνέχεια και εσύ θα μείνεις εδώ για να τις απολαύσεις μία-μία. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, εγώ να σου πω ότι είμαι η Ραφαήλ Αντώνταγλου και μας ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr. Φυσικά και μέσω της εφαρμογής μας για iOS και Android. Τώρα, αν βρεθείς προς Χαλκιδική, να σου υπενθυμίσω ότι δεν αλλάζει συχνότητα. Είμαστε εκεί 9-5-1 σταθερά και έχουμε και συναυλίες πολλές που απολαμβάνεις και φέτος. Τώρα, στα κοντά 19 του μήνα, έχουμε το Στέλιο Ρόκο στα Νέα Μουδανιά στο Αμφιθέατρο. 21 έχουμε τον Ακύλα στο ίδιο σημείο. Γυρνάμε Θεσσαλονίκη. 26 Αυγούστου ο Θοδωρής Φέρης στην Καλαμαριά. 2 Σεπτεμβρίου Κατερίνα Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη. 7 ο Στέλιος Ρόκος και 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης ο Ρέμος ο Αγαπημένος. Φυσικά κερδίζεις προσκλήσεις για όλα αυτά, γι' αυτό και σε θέλω συντονισμένο. Κόσμο συντονισμένο βασικά. Και φύγαμε για μουσική.

Είναι αγαπημένο φυσικά και παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόγλου και εσύ φυσικά ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να είσαι δίπλα σε ένα ραδιόφωνο για να είμαστε μαζί. Είτε είσαι Θεσσαλονίκη, είτε Χαλκιδική, είτε σε κάποιο νησί, είτε κάνεις road trip κάπου στο εξωτερικό, εκεί στα Βαλκάνια. Μας ακούς ζωντανά μέσω από το κοσμοράδιο.gr και την εφαρμογή μας για iOS και Android. Όπου και αν είσαι και όπου έχεις ίντερνετ, μπορούμε να είμαστε μαζί. Τώρα, το Pick the Song θα ακούσουμε, το τραγούδι που εσείς ψηφίσατε να παίξει από το Γιάννη Πλούταρχο, το καλύτερο παιδί, ή από το Στέλιο Ρόκο, το έμεινα εδώ, δεν ξέρω. Δυνατό μπάτλ αυτό. Η αλήθεια είναι παρακολουθούσα τα ποσοστά καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, του debate αυτού και έχω να σου πω ότι το νικητήριο τραγούδι για σήμερα είναι αυτό που θα ακούσεις αμέσως τώρα. Δυνάμωσέ το.

0: βράδυ σου είχα πει.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι αγαπημένο και μας ταξιδεύει, μας πάει αλλού αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα κάτι κάνει αυτό το τραγούδι στην ψυχή μου και θέλω να το ακούω συνέχεια. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας. Κρατήστε τη διάθεση ψηλά, γιατί τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά. Έχουμε Πέμπτη, έχουμε Παρασκευή, αλλά μετά έχουμε Σουκού. Οπότε, εγώ είμαι η Ραφαηλία, τότε γλυκιακά από εδώ σε χαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι, στην αγαπημένη σου συχνότητα φυσικά. Μέχρι τότε να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου, να τραγουδάς, ακόμη και αν είσαι φάλτος. Δεν πειράζει, δεν σε κρίνουμε. Και άμα κάποιος σε κρίνει, να τον κρίνεις κι εσύ. Λοιπόν, θέλω να πιστεύεις στο μέλλον, να μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Για παράδειγμα, τώρα έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο διωράκι να στο φτιάξει, να στο κάνει GG. Και εμείς αύριο πάλι. Μέχρι τότε, καλό μεσημέρι και πολλά φιλιά σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάω σε μια συναυλία που λέτε. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και εκεί που έπαιζε η μπάντα, ξαφνικά σταματάει, τα μαζεύουν όλα βιαστικά και φεύγουν.
2: Γιατί?
1: Ποια μπάντα ήτανε?
2: Είναι η. Όχι. Go Band.
1: Η Iron Maiden.
3: Όχι. Όχι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε εσένα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
5: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσαι 65χρονο για παράνομη λειτουργία καντίνας σε περιοχή Νατούρα στην Επανομή. Κίσαμος. Προφυλακίστηκε ο 32χρονος Αλγερινός που έκλεβε καταστήματα με τη μέθοδο της απασχόλησης. Κρήτη. Τουλάχιστον 147 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες νότια των Καλών Λιμένων. Αυστραλία. Θα εμβολιάσει τα πτηνά κατά τους τελέχους ΙΤΑΠΕ της γρήπης των πτηνών. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμπησης. Ο Απόστολος Σίσκος έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σε αυτό το πολύ ωραίο, άκρος καλοκαιρινό και αρκετά ζεστό, θα έλεγα, μεσημέρι Τετάρτη. Το οποίο θα ομορφύνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9.51. Αμέσως πάμε και βόλτα στους δρόμους, όπου λίγες έως ελάχιστες καθυστερήσεις συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στα φανάρια της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα συναντάς και στα ανατολικά αυτή την ώρα σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα αντισχετικό εκεί Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός, μικρό προβλήματα έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά σε ένα μικρό σημείο από την Άνω Τούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αντιθέτως, ρεύμα προς δυτικά σε καλή κατάσταση. Χαλκιδική αμέσως κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στα φανάρια σε Καλυθέα, Πευκοχώρη και Νικήτη σε πρώτο και δεύτερο πόδι. Τρίτο πόδι όλα μια χαρά. Γενικότερα σε καλή κατάσταση είμαστε παντού. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους όσο για την μουσική μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται, όλα μαγικά και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Έλα, όπα, Ανδρομάχη Σούσουρο έπαιξε πολύ δυνατά στο μεσοβδόμαδο στις 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως ιστορία έγραψε ο υπεραθλητής, αυτό το απίστευτο παιδί, ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέταξε στα 8.44 και έγινε ο πρώτος άνδρας αθλητής που κατακτά την κορυφή του Ευρωπαϊκού Βάθρου στο άλμα εις μήκος 4 διαδοχικές φορές. Παρακαλώ, η διαδρομή του Τεντόγλου προς το τέταρτο μετάλλιο και τη λίστα των θρύλων ξεκίνησε από 8 περίπου πριν από 8 περίπου χρόνια, το 2018 στο Βερολίνο, σε ηλικία μόλις 20 ετών. Κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο στο μήκος με άλμα 8.25. Έπειτα στο Μόναχο το 2022 υπερασπίστηκε τον τίτλο του με 8.52, όπως και το 2024 στη Ρώμη έκανε το 3 στα 3 με άλμα στα 8.65. Έτσι λοιπόν, χθες στο Μπέρμιχαμ, όπως είχε προεξοφλήσει, έκανε το καρέ και έγραψε ιστορία. Πολλά συγχαρητήρια στο Μίλτο, ο οποίος ξέχασε και το μετάλλιο κάπου. Χθες, μετά από τη συνέντευξη στην ΕΡΤ, έφυγε σφαίρα να ενημερώσει τους διοργανωτές. Τι παιδί, πραγματικά. Παιδί θαύμα. Όσο για περισσότερα βρίσκεις στο κοσμοράδιο.gr και εννοείται μένεις κόσμο συντονισμένος. Σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες. Οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

τόσο εβδόματο έχει ξεκινήσει ιδανικά και άκρος επιθετικά. Κωνσταντίνος Αργυρός, τι να πεις για μένα, έπαιξε μόλις στους 9-5 και 1. Εμείς εδώ σταθερά ανεβαίνουμε μαζί, πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Πλέον έτσι το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, θα έλεγα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber, μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις, όπως παράλληλα λέμε τα πάντα για οτιδήποτε θέλεις, χρειάζεσαι στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πάντα επιτυχίες, όπως μιας και σήμερα δεν έχουμε επίσημη γιορτή. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε κάποια έτσι ιδιαίτερη σας στιγμή ή περίσταση, να είστε ευτυχισμένοι. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους, ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε από την εφαρμογή μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Αμέσως πάμε για μουσική βέβαια, απόλυτη αναβίση, και συνεχίζουμε όλο πιο πάνω με κάτι αγαπημένο να παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Αμερική Νατάσα. Έλα που φοβάμαι είναι τραγουδάρα που απολαύσαμε μόλις σου 9-5-1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε ακόμη ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό μεσημέρι με το θερμόμετρο να κουμπά τους 33 αυτή τη στιγμή. Έστεις τους 38 με αρκετή ζέστη στο κέντρο. Και εμάς να πλησιάζουμε ολοένα και περισσότερο στην κορύφωση του καλοκαιριού, στον 15 Αύγουστο δηλαδή. Και σε περίπτωση που χρειαστεί να βγεις έξω τέτοιες ώρες, οργανώνεσαι φυσικά με ελαφριά και ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπελάκι, καλή υδάτωση. Όπως επίσης, αν το χρειαστείς, να ξέρεις πως σε κάθε Δήμο λειτουργούν σημεία που μπορείς να δροσιστείς, όπως και τα καταστήματα στο κέντρο. Βρίσκεις εκεί δροσιά και ενδεχομένως και κάποια προσφορά για όσο έχει ακόμα που μπορεί να σε ενδιαφέρει. Όσο για την εβδομάδα περιμένουμε να εξελιχθεί με κάποιες γρήγορες καλοκαιρινές μπόρες από αύριο το απόγευμα, τελικά έτσι συνέχεια αλλάζουν οι προγνώσεις, παιδιά. Οπότε τις κυνηγάμε. Τι να κάνουμε από αύριο λοιπόν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, όλα αυτά. Σαββατοκύριακο αυτή τη στιγμή φαίνεται καθαρό και θέλουμε να είναι καθαρό και εδώ και στη Χαλκιδική για να κανονίσουμε τα προγράμματά μας άνετοι και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τον φετινό 15 Αυγούστου. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Αμέσως θα το αφιερώσω στην Μαρία, εκεί σε μια μαγική παραλία στην Κουμίτσα. Με λίγα λόγια λοιπόν, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ζορζ Μαζονακής, επιπτώσεις. Το απολαύσαμε μόλις με μας παρέα στο μεσοβδόμαδο στους 9.51. Εδώ είμαστε λοιπόν με άκρος καλοκαιρινή διάθεση και ενέργεια σε ακόμα ένα μεσημέρι. Και σήμερα να πούμε, παιδιά, πως είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας, όπως και Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 12 Αυγούστου, να πούμε πως το 1898 λίγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν σήμερα επίσης το 1968 ο Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο, όπου σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. Όπως τέλος το 1998 γεννιέται ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, με έτσι με διεθνή καριέρα το παιδί, ο οποίος βρέθηκε στο νούμερο 6 του κόσμου στις 16 Μαρτίου του 2020. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Με πάρα πολύ χαλαρή κίνηση, παιδιά, και όταν ερχόμουν νωρίς το πρωί.
3: Καλά ήταν.
2: Έφτασα, νομίζω, παρότι με πιάσαν δύο φανάρια.
3: Μπορείς και να παρκάρεις παντού.
2: Και πάλι. Α! Το μηχανάκι δεν βρήκα. Έχουν καβαντώσει κάποιοι κάτι θέσει εδώ στην Καρόλο. Δηλαδή καταγγελία. Ορίστε.
3: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
2: Τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσεις που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
3: Είναι βραχίες όμως στα θέσεις.
2: Δεν λέω. Γιατί?
3: Είναι μόνιμη.
2: Δεν το λέει αυτό. Δεν υπάρχει βραχίες και μόνιμη στα μηχανάκια.
3: Α, ναι.
2: Άμα το αφήσει, συγγνώμη. Εγώ τώρα, αν κατέβουν το μηχανάκι και μου πει ο Γιώργος, πάμε για ένα ποτάκι. Για ένα κοκτέιλάκι. Και το ένα γίνει δύο. Τρία. Έχει και εσύ μετά τα πόδια.
4: Ασθενοφόρο θα δείτε σε πάρει ταξί.
3: Πάμε. Τρία μεσημεριάτικα με 40 βαθμούς Κελσίου. Τρία κοκτέιλ. Θα είναι μάσκαρα.
2: Θα είμαστε κλιματιζόμενο χώρο. Και πες ότι εμένα με πειράζει, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Να πάω σπίτι με το ταξί.
3: Δεν πληρώνετε εσείς στάθμευση για το μηχανάκι. Γιατί ακόμα έτσι, γιατί είσαι εσείς.
2: Α, ποιο έβαλε εσένα.
3: Κύριε Γελούδη, όπως βλέπετε εδώ, γιατί.
2: Χάνετε έσοδα, λέει.
3: Χάνετε έσοδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Αρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση της αστυνομίας στη Χαλκιδόνα για την πρόληψη της εγκληματικότητας. Βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις. ΑΔΕ. Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα. Λετωνία. Βρέθηκε σύραγγα κάτω από τα σύνορα με τη Λευκορωσία για παράνομη είσοδο μεταναστών. Καύσωνα στην Ιταλία με θερμοκρασία 7 βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο της εποχής. Ποδόσφαιρο. Απόψε στις 8 η ώρα ο αγώνας ΑΕΚ Όφη για το Super Cup Ελλάδας και στις 10 η ώρα ο αγώνας Paris Saint-Germain Aston Villa για το UEFA Super Cup.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και καλησπέρα σε όλους. Περάσαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Γεια σας, παιδιά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημέρι Τετάρτης με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο και ακούνητο από τις 9, 5 και 1. Και αμέσως για όσους οδηγείτε, να πούμε πως κάποια προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία και Βαρδάρη, όπως και στα φανάρια της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Άνδρεα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποια λίγα προβλήματα αυτή την ώρα συναντά και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, σε ένα μικρό σημείο εκεί κλασικά Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, ο περιφερειακός μας φέρνει καλά νέα και είναι πεντακάθαρος και στα δύο ρεύματα, όπως αντίστοιχα γρήγορη ματιά και στην αγαπημένη Χαλκιδική, όπου κάποιες καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στα φανάρια, σε Καλυθέα, Κρυοπηγή και Νικήτη σε πρώτο και δεύτερο πόδι. Τρίτο πόδι και αυτή την ώρα μια χαρά όλα, οπότε καλό δρόμο σε όλους και εμείς αμέσως πάμε να ανεβάσουμε ένταση. Αγαπημένη συνεργασία έρχεται και τη Γαρμπή, Γιάννης Πλούταρχος. Τρυφερότητα παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Κατερίνα Λιόλιου, νοικιάστηκε. Έπαιξε δυνατά στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί για ακόμα ένα καλοκαιρινό μεσημέρι και φυσικά είσαι και μένεις μόνιμα συντονισμένος, καθώς ήδη ξεκίνησαν διαγωνισμοί για τις επόμενες συναυλίες, δηλαδή και για Στελιορόκο την επόμενη Τετάρτη στα Μουδανιά και για Ακύλα στο ίδιο μέρος την Παρασκευή. Και αυτά, παιδιά, είναι μόνο η αρχή, αφού ακολουθούν διαγωνισμοί για προσκλήσεις και meet and greet για Θοδωρή Φέρη και Κατερίνα Λιόλιου. Όπως και μιας και πιάσαμε τη ροή, συνεχίσουμε μετά την Κατερίνα Λιόλιου. 7 Σεπτεμβρίου έχουμε Στελιορόκο, 12 έχουμε στην Μονή Λαζαριστό, συγγνώμη, 7 Σεπτεμβρίου έχουμε Στελιορόκο, 12 έχουμε αγαπημένο Αντώνιο στην παραλία Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί κάτι ετοιμάζουμε. Όπως επίσης μέσα σε αυτά που ετοιμάζουμε είναι και τα φετινά music events της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη, όπου εκεί το Σεπτέμβριο 6 με 13 θα απολαύσουμε Ελευθέρη Πανταζή με Άντζελα Δημητρίου, Σταβέντο Μαρσό, Δάφνη Λόρενς, Πάνο Μουζουράκη με Κωστή Μαραβέγια, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Έλλη Κοκκίνου Ανδρομάχη, Ακύλα, Αρία Ελληνίδου, ένα μαγικό καλοκαίρι το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου και με αγαπημένες συναυλίες όπως και όλα τα μεγαλύτερα μουσικά events να έχουν σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Επιστρέφω!
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα, παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και

0: Τα 5,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!

Έλα να σε δω, να σε χαρώ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνουμε μαζί στο μεσοβδόμαδο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy, νερό. Έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα σε τραγούδι που θα στείλω αμέσως στον αγαπημένο κύριο Ζαχαρία στην Εύβοια. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε για καλησπέρες που θα στείλω στην Ρένα, τον Θοδωρή, την Κρίστη, τον Γιώργο. Έχουμε μαζευτεί αρκετοί παιδιά. Τη Στέλλα, την Ανθή, την Έλενα, την Αναστασία, την Άσπα, όπως και τη Μαργαρίτα στο Πευκοχώριο που σχεδόν έχει μονιμοποιηθεί εκεί. Η Μαργαρίτα συνεχίζει τις διακοπές της. Έρχεται, φεύγει κόσμος, η Μαργαρίτα σταθερά εκεί. Αυτά είναι καλό υπόλοιπο. Εννοείται επίσης καλησπέρα σε όλους. Είστε κόσμος συντονισμένοι ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Από εκεί καθημερινά μένεις ενημερωμένος και φυσικά βρίσκεις τα πάντα πρώτος. Επίσης, να πούμε ότι εννοείται έχει κατά νου ότι μας βρίσκεις παντού και σε όλα τα social όπως και στους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει απόλυτη αναβίση. Αιγαίο παίζει αμέσως πολύ δυνατά με εμάς να το απολαμβάνουμε εδώ πάντα στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και now.

0: Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη χρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Ηλία Καλυμάνη, ανεξάρτητη, μας ανεβάζει, το απολαύσαμε μόλις σε 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μια σε καλοκαίρι, και τι καλοκαίρι, μαγικό πραγματικά. Σήμερα στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως ο ύπνος στο κάμπινγκ, παιδιά, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το βιολογικό ρολόι του οργανισμού χάρη στην έκθεση στο φυσικό φως. Η απομάκρυνση από τεχνητό φωτισμό και οθόνες βοηθά το σώμα να συγχρονιστεί ξανά με το φυσικό του κύκλο της ημέρας και της νύχτας, με έρευνες να δείχνουν ότι ακόμη και ένα Σαββατοκύριακο κάμπινγκ μπορεί να μετατοπίσει νωρίτερα το ιστορικό ρολόι, όπως επίσης μετά από μερικές ημέρες πολλοί άνθρωποι νιστάζουν νωρίτερα το βράδυ και ξυπνούν πιο φυσικά το πρωί. Άρα το κάμπινγκ δεν είναι μόνο διακοπές στη φύση, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένα reset για τον ύπνο και το βιολογικό μας ρολόι. Εγώ γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια το επιλέγω όλο και περισσότερο, ειδικά τα τελευταία. Περισσότερα φυσικά βρίσκει σήμερα στο Κοσμοράδιο GR. Όσο για την μουσική μας, Παύλος Γκόρδης έρχεται. Μπράβο, και συνεχίζουμε ψηλά με κάτι ήδη αγαπημένο να παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Χρήστος Μενεδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το μεσημέρι μας, στους 9.51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε στην παράταση με 2-1 από την Αϊμέγγεν και συνεχίζει φυσικά πλέον στους ομίλους του Europa League. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός από χθες βρίσκεται ήδη στην επόμενη φάση του Conference, κερδίζοντας επίσης την παράταση χθες στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 1-2 στην Βουλγαρία. Τέλος, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του για το αυριανό ευρωπαϊκό του παιχνίδι με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Πέμπτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θες να σε κάνω σε ένα μοντέλο να πηγαίνεις σε κηδείες εδώ γύρω-γύρω, ντυμένη έτσι τα μαύρα και να κλαις, ας πούμε. Θα σου βάλω και ένα μπούστο έτσι, αυτό ένα.
2: Κλαίχει από μόνη της.
1: Ναι, όχι, ενώ ρούχο, με μπούστο έτσι να φαίνεται αυτό.
3: Στην κηδεία καλέ.
1: Στην κηδεία θα πηγαίνεις με μαύρα.
2: Θα ζηλέψουν οι συγκινήσεις.
1: Ναι, μαύρο γυαλί μεγάλο.
2: Ποια είναι αυτή η μοιραία γυναίκα με καπέλο.
3: Την ώρα του κλάματος και του πένθουσου και πέρα θα πάω με το μπούστο. Τι θα νομίζουν ότι τα είχαμε το μακαρίτι.
1: Ποτέ δεν ξέρω.
2: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Αυτό θα είναι το ωραίο, Μιράντα.
2: Θα φροντίσει. Έχει την εστροφημία του.
3: Είστε ενθουσιαστή.
2: Θα πούνε, δεν ήταν τόσο μπουκέτα όσο πιστεύαμε.
1: 300
2: είχε, αφήνουμε τον μπούστο που κλαίει.
1: 300 ευρώ, Μιράντα. 300 ευρώ. Θα μοιραζόμαστε από 100.
2: Για άλλη το μάτι τη, να ξέρετε, εσεί που δεν βλέπετε.
1: Για την υπηρεσία.
3: 300 ευρώ.
2: Τιμολόγιο κόβει με τι καζ.
1: Μαύρα θα είναι, Γιώργο.
2: Σωστό κι αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη νεαρός που προσποιήθηκε τεχνικό οπτικών ινών για να αποσπάσει κοσμήματα από ανήλικη. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Προφυλακιστέα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον φωνικό εμπρησμό στη Μαρφίν. Κολομβία. Τους 254 έφτασαν οι νεκροί από το σεισμό. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος.

92,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Εγκρίνεται.
1: Και για εξηγήστε μου λοιπόν εσείς που δεν εγκρίνετε, γιατί έτσι ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα, ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6, να το πω, να το ξαναπώ, θα γίνω γραφική. Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι, ξέρω που είστε, ξέρω τι κάνετε, να ξέρετε εγώ. Σας παρακολουθώ και αυτό φαίνεται και από την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φίλε μου που έχεις μείνει στη Θεσσαλονίκη, μην αγχώνεσαι, είμαι και εγώ μαζί σου. Να ξέρεις, θα συναντήσεις κίνηση στον περιφερειακό προς δυτικά εκεί στην Πηλαία, ενώ κατά τα άλλα στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης υπάρχει μια πάρα πολύ χαλαρή ροή. Για τους φίλους λουόμενους και εργαζόμενους της Χαλκιδικής, να ξέρεις ότι και στη Χαλκιδική, από ό,τι βλέπω, χαλαρά είναι τα πράγματα, δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Αν εξαιρέσεις εκεί στην Καλλιθέα ένα μικρό κόκκινο θεματάκι, αλλά γενικότερα τίποτα το ανησυχητικό. Είμαστε εδώ με διαγωνισμούς, με θέματα, με κέφι, με διάθεση και φυσικά με την αγαπημένη μας χρονομηχανή, στην οποία θα μπούμε αμέσως τώρα και θα γυρίσουμε πίσω για να βρούμε το Γιώργο Μαζονάκη. Το τραγούδι λέγεται Φεγγάρια Δαχτυλίδια και το αγαπώ και ξέρω ότι το αγαπάς και εσύ, γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση και πάμε να τα σπάσουμε παρέα στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Και αν αναρωτιέσαι τι θέλω εγώ με σένα, τι, είμαστε μια παρέα, ρε παιδιά. Τι θέλεις, παρέα. Παρέα καλοπέραση νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και όλα τα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδι 95,9. Και φίλε μου, φοιτητή, απειθήτα. Μην ακούσω να πιστεύεις κανένα που σου λέει ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Το καλοκαίρι είναι στη μέση. Έχουμε άλλο τόσο, να ξέρεις, έχεις ακόμη για την εξεταστική. Και φυσικά είναι ώρα να πας στο φοιτητικό κάμπινγκ στο Ποσίδι, όπου μπορείς να μείνεις με 15 ευρώ για όλο το καλοκαίρι. Έχουμε 40 events σε 70 ημέρες, θεματικά πάρτι, καραόκε, τουρνουά, beach volley και πολλά, πολλά, πολλά ακόμη. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται να είσαι φοιτητής, απειθείτε και να πας. Όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι από όλα τα πανεπιστήμια. Μάθε λεπτομέρειες στο bluebanana.gr, γιατί εκεί θα ακούσεις και Δέσποινα Βανδύ. Όπως Δέσποινα Βανδύ θα ακούσουμε και σε λίγα λεπτά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Τίτλος:
2: Θα σου στέλνω φιλιά.

είπα να κάνω εγώ το τελείωμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η Δέσποινα Πανδύ στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο σε αυτό το ραδιο σουσού μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και σήμερα στις 12 Αυγούστου λέμε χρόνια πολλά στον Ανίκητο. Ανίκητος να είσαι, Ανίκητα, και χρόνια σου πολλά. Επίσης είναι και Διεθνής ημέρα νεολαίας, αλλά και Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Και σαν σήμερα στις 12 Αυγούστου το 1990 βρέθηκε, λέει, στη Νότια Ντακότα ένα από τα πιο διάσημα πολυθώματα τυρανόσαυρου Ρεξ, γνωστό ως Σου από το όνομα της παλαιοντολόγου που το ανακάλυψε. Και ένα κοινό αστείο που έχουμε με την παρέα μου είναι το ότι πιστεύεις ότι ο τυρανόσαυρος Ρεξ ήταν τόσο επιθετικός επειδή δεν μπορούσε να αγκαλιάσει τους άλλους δεινόσαυρους γιατί είχε πάρα πολύ μικρά χεράκια. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να κρεμάσουμε μια κούνια από το φεγγάρι αυτός. Είναι ο

το τραγούδι λοιπόν είναι γραμμένο για εμάς. Εδώ είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην Οδό Τσιμισκή, στο Κοσμοράδιο 95,1. Με τρέλα μέχρι και τις 6. Τα φιλιά μου στον Αναστάση αλλά και στη Μαρία και στην Κατερίνα, η οποία είναι εδώ και αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στο Χάρη από τα Γενιτσά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Γεια σας, χάρηκα πάρα πολύ και περιμένω το μήνυματά σας στο 6982-951-951. Για καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς, φωτογραφίες από τον τόπο που ήσουν και μας άκουγες εκεί πριν μερικές μέρες, αλλά τώρα έχεις επιστρέψει. Γενικά μου αρέσει το φωτογραφικό υλικό, γιατί έτσι νιώθω ότι ταξιδεύω κι εγώ μαζί σου. Αλλά θέλω να μοιραστώ κι εγώ κάτι με σένα. Θέλω να μοιραστώ κάτι για μένα. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

εδώ. Αλήθεια είναι, είμαι εδώ. Αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης. Έτσι κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στους 9, 5 και 1. Και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Όπη, η οποία μας ακούει δυνατά. Πού είσαι άραγε, είσαι Θεσσαλονίκη ή έχεις φύγει και μας ακούς όσο παραθερίζεις? Πάντως, αν έχεις μείνει στην πόλη, θέλεις να βάλεις μια ωραία ταινία σήμερα το βράδυ και θέλεις να απολαύσεις κάτι έτσι νόστιμο, σου έχω διαγωνισμό από την Pizza Fan. Αυτά όμως το δεύτερο 60 λεπτό, καθώς παράλληλα μαγειρεύω και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και πολλά πολλά νέα. Γι' αυτό μην κόσμος συντονισμένος. Στείλε με ένα μήνυμα και στο Viber στο 6982 951 951 και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάω σε μια συναυλία που λέτε, έτσι.
2: Ναι.
1: Και εκεί που έπαιζε η μπάντα, ξαφνικά σταματάει, τα μαζεύουν όλα βιαστικά και φεύγουν.
2: Γιατί?
1: Ποια μπάντα ήτανε?
2: Είναι η όχι, Go Band.
1: Η Iron Maiden.
3: Όχι. Όχι.
2: Καλό.
3: Θα άρεσε σε εμένα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμπακίδιν.
5: Ναι, γεια σας.
6: Καλημερίζωση, πουλή.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κόσμο ράδιο 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κόσμο ράδιο 95,1.
6: Σκούμες αν εντάμαν.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ούτε πίστης.
7: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
8: Ποσίδι, έτοιμοι.
9: U90s.
8: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
10: Το απόλυτο 90 show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
8: Reunite 90s, Turn Up the Summer.
10: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
12: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
13: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Αρσένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
14: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσαι 65χρονο για παράνομη λειτουργία καντίνας σε περιοχή Νατούρα στην Επανομή. Κίσαμος. Προφυλακίστηκε ο 32χρονος Αλγερινός που έκλεβε καταστήματα με τη μέθοδο της απασχόλησης. Κρήτη. Τουλάχιστον 147 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες νότια των Καλών Λιμένων. Αυστραλία. Θα εμβολιάσει τα πτηνά κατά τους τελέχους ή τα της γρήπης των πτηνών. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Ο Απόστολος Σίσκος έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο.

Έτσι είναι. Τα καλοκαίρια κάθε νύχτα μαργαρίτα. Έτσι κι αλλιώς του πάει πολύ. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και εμείς έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιοσουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά και να περνάς καταπληκτικά. Είτε είσαι στη δουλειά, είτε είσαι σε διακοπές, είτε αυτή τη στιγμή σε πετυχαίνω στο σπίτι. Είτε αυτή η μέρα ξεκίνησε για σένα γεμάτη φως, είτε αυτή η μέρα δεν είναι για από τις καλύτερες σου. Όπως και να έχει, εγώ έχω βάλει στόχο και σκοπό να βάλω ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό σου και να σε ενημερώσω, φίλε μου, οδηγέ, για το τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δεν γίνεται, τίποτα δεν γίνεται, μια χαρά είναι τα πράγματα. Όλα είναι καθαρά και εξάστερα, δεν έχουμε θέματα και αν κινούμαστε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, ενώ στη Χαλκιδική επίσης βλέπω μια σχετικά χαλαρή ροή. Οπότε, τι κάνουμε, το πιο γλυκό μεθύσι. Στα Βέντο και Ευαγγελία στους 9.51 και σε λίγο έχουμε και διαγωνισμό.

0: κάτι από το 2005 σαν άνεμος Αντώνης Ρέμος, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Αλλά δεν μπορούμε να ανέβουμε για πολύ, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ανέβουμε για πολύ γιατί πεινάμε. Και νηστικό αρκούδι ούτε χορεύει ούτε ανεβαίνει. Γι' αυτό θέλω να σου προτείνω κάτι ιδιαίτερο. Η Pizza Fan έχει βγάλει μια νέα πίτσα που λέγεται Pizza Margarita Lime. Και έχει, είναι μια κλασική πίτσα Μαργαρίτα, μόνο που έχει την προσθήκη του lime που την κάνει αρκετά εξωτική. Και μπορείς να την απολαύσεις με δώρο μία green lemon lime των 330 ml. Όμως, αυτό το αφήνουμε για άλλη μέρα. Εμείς θα γυρίσουμε τώρα στα κλασικά, γιατί θα σου δώσω δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι και τις δύο πίτσες θα τις κερδίσει ένας νικητής. Πίτσα, κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και καλή επιτυχία!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Πες μου λοιπόν τι σου χρωστάω. Έλικο Κιν, Κοσμοράδιο 95,1. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί καλοκαίρι βγήκε, οπότε κάθε φορά που το ακούω θα μου θυμίζει όλο και περισσότερο καλοκαιρινές διακοπές. Και καλοκαίρι χωρίς καρπούζι δεν υπάρχει, οπότε θέλω να μοιραστώ μαζί σου ένα tip το οποίο έμαθα μόλις χθες από την γιαγιά μου και δεν το γνώριζα. Και αν δεν το γνώριζες κι εσύ, νομίζω ότι θα σε βοηθήσει. Τι είναι δύσκολο? Τι είναι δύσκολο? Να διαλέξουμε ένα καρπούζι το οποίο είναι καλό, γιατί συνήθως, όπως λένε, είναι μάπα το καρπούζι. Η ουρά λοιπόν, όπως μου είπε χθες η γιαγιά μου, λέει την απόλυτη αλήθεια. Άκουσε με τώρα. Αν το καρπούζι, λέει, έχει ακόμα την ουρά του, δηλαδή το στέλεχος από όπου κόπηκε, παράτησέ το. Αν είναι καφέ και ξερή αυτή η ουρά, σημαίνει πως το καρπούζι κόπηκε όριμο. Αν είναι πράσινη και φρέσκια, ίσως κόπηκε πρόωρα. Οπότε θα κοιτάμε την ουρά του καρπουζιού. Α, αυτό είναι. Η ουρά του καρπουζιού, παιδιά, είναι η λύση. Εδώ είμαστε και πάμε να μιλήσουμε για Σάββατα, παρέα με τον Γιώργο Μαζονάκη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πολλούς λοιπόν, και εγώ ξέρω πολλούς, όλους εσάς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο για περίπου 15 λεπτά ακόμη, μέχρι και τις 6, και αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην πόλη στους 35 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μια χαρά, δεν είναι άσχημο, είναι κάπου στη μέση, αίσθηση λέει όμως σαν 37,1 μάλιστα, αυτό καλό δεν το λες. Αύριο Πέμπτη προβλέπονται καταιγίδες στις βραδινές ώρες, οι οποίες θα διαρκέσουν και θα μας ταλαιπωρήσουν για όλη την Παρασκευή. Όμως το Σαββατοκύριακο που έρχεται φυσικά και ο 15 Αύγουστος, ηλιοφάνεια βλέπαμε, μέγιστη θερμοκρασία ανακύζει τους 30 και τους 31. Πάμε λοιπόν και εμείς τώρα στα ανεμοδαρμένα ύψη, γιατί δεν μπορούμε άλλη ζέστη. Αυτή είναι και τη Γαρμπή.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

όλα δικά σου λοιπόν. Εδώ είμαστε Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό ήταν παιδιά για σήμερα. Έτσι λοιπόν, τίτλοι τέλους στη σημερινή μας εκπομπή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις ότι πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Να πούμε και συγχαρητήρια on air και στην Παναγιώτα, η οποία είναι η νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού. Και αν δήλωσες συμμετοχή αλλά δεν κέρδισες, μην αγχώνεσαι και αύριο αλλά και μεθαύριο έχουμε εξαιρετικούς διαγωνισμούς σε τούτη εδώ την εκπομπή. Έρχεται τώρα Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η 13 Αυγούστου. Ευτυχώς είναι 5η και όχι Παρασκευή και 13. 5η λοιπόν, 13 Αυγούστου στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Με πάρα πολύ χαλαρή κίνηση, παιδιά. Και όταν ερχόμουν νωρίς το πρωί.
2: Καλά ήταν.
1: Έφτασα, νομίζω, παρότι με πιάσαν δύο φανάρια.
2: Μπορείς και να παρκάρεις παντού.
1: Και πάλι. Α! Το μηχανάκι δεν βρήκα. Έχουν καβαντώσει κάποιοι κάτι θέσει εδώ στην Καρόλου. Δηλαδή καταγγελία. Ορίστε.
2: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
1: Τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσεις που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
2: Είναι βραχίες όμως στα θέσει.
1: Γιατί?
2: Είναι μόνιμης.
1: Δεν το λέει αυτό. Δεν υπάρχει βραχίες και μόνιμη στα μηχανάκια.
2: Α, ναι.
1: Άμα το αφήσει, συγγνώμη. Εγώ τώρα, αν κατέβουν το μηχανάκι και μου πει ο Γιώργος να πάμε για ένα ποτάκι, για ένα κοκτέιλάκι. Και το ένα γίνει δύο. Τρία. Έρχεσαι και εσύ μετά τα
3: πόδια.
2: Πάμε. Τρία μεσημεριάτικα με 40 βαθμούς Κελσίου και κοκτέιλ. Θα είναι μάσκαρα.
1: Θα είμαστε κλιματιζόμενο χώρο. Και πες ότι εμένα με πειράζει, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Να πάω σπίτι με το ταξί.
2: Δεν πληρώνετε εσείς στάθμευση για το μηχανάκι. Γιατί ακόμα έτσι, γιατί είσαι σε αυτό.
1: Α, ποιο έβαλε εσένα.
2: Κύριε Γκελούδη, όπως βλέπετε εδώ, γιατί.
1: Χάνετε έσοδα, λέει.
2: Χάνετε έσοδα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς, στην κεντρική πλατεία, μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση της αστυνομίας στη Χαλκιδόνα για την πρόληψη της εγκληματικότητας. Βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις. ΑΔΕ. Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα. Λετωνία. Βρέθηκε σύραγγα κάτω από τα σύνορα με τη Λευκορωσία για παράνομη είσοδο μεταναστών. Καύσωνα στην Ιταλία με θερμοκρασία 7 βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο της εποχής. Ποδόσφαιρο. Απόψε στις 8 η ώρα ο αγώνας ΑΕΚ Όφη για το Super Cup Ελλάδας και στις 10 η ώρα ο αγώνας Paris Saint-Germain Aston Villa για το UEFA Super Cup.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: πνεύκου πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα. Είναι μεσοβδόμαδα, δεν είναι Τετάρτη, είναι 12 Αυγούστου. Είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας. Είμαστε και στα μέσα, σιγά σιγά, ρε παιδιά. Το Αυγούστου, πώς περνάει τόσο όμορφο καιρός και περνάει υπέροχο καιρός. Περνάει καταπληκτικά, μοναδικά και ανεπανάληπτο όταν ακούς Κοσμοράδιο 95,1 και ακόμη πιο συγκεκριμένα καθημερινά 6 Νταν Τάσο Ριζόπουλο το απόγευμα. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, λατρείες μου. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι μεσοβδόμαδα, το ξέρεις και εσύ, Τεταρτούλα, σου έχω εγώ διαγωνισμούς φοβερούς. Σου έχω και όλα αυτά που κάνω αυτήν εδώ την εκπομπή, την πιο αγαπημένη σου ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, θέλω να σου πω τα εξής φοβερά, τρομερά και ανεπανάληπτα, ότι θα έχω όχι έναν, αλλά δύο διαγωνισμούς. Θα έχω και κίνηση στους δρόμους. Όπου κίνηση στους δρόμους τέτοια εποχή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όλα είναι άδεια. Βρίσκει να παρκάρεις όπου γουστάρεις. Έχει κάποια μικρή κίνηση στην αερογέφη της Σταυρούπολης, κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά για να βγει στην Εγνατία, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Κίνηση όμως έχει στα φανάρια στην Καλλιθέα και στα φανάρια στην Οικείτη. Έχω υπέροχα πράγματα για σένα και υπάρχω για σένα στο Κοσμοράδιο 95,1. Το λέει και είναι τα σώ μου. Καλώς ήρθατε.

0: καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι?
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Στέλιος Ρόφος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.

Νίκος Βέρτης. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο ήμουν στην Αθήνα. Πήγα την Κυριακή που ήταν το φινάλε του Νίκου Βέρτη. Φινάλε εντός εισαγωγικών, γιατί θα κάνουν ένα μπρέ 15 ημερών. Θα ξαναξεκινήσουν τέλη Αυγούστου στο χώρο που εμφανίζονται. Και μετά μέσα Σεπτέμβριο ο Νίκος Βέρτης. Σας φέρνω την είδηση εγώ τώρα, κατάλαβες. Μέσα Σεπτέμβριο ξεκινάει εδώ τις εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικό το πρόγραμμά του. Απίθανος ο Νίκος Βέρτης. Δεν το συζητάω. Όσοι ακολουθείτε και τα social του Κοσμοράδιο και το Instagram, ανέβαζα συνέχεια story. Όπως και στον προσωπικό μου λογαριασμό και βλέπατε τι χαμός γινότανε. Εξαιρετική και η Μαλού που έχει στο πλευρό του, αλλά και η Φέη Θεοχάρη. Εξαιρετική κοπέλα που παίζει στο Μπερλέκι, γιατί βγαίνει μια νεαρή στο ενδιάμεσο, παίζει στο Μπερλέκι και τραγουδάει. Και εξαιρετικό και το show που κάνουν οι χορεύτριες του. Μαγικό το πρόγραμμα. Μαγικό. Ευελπιστώ ότι το ίδιο πρόγραμμα θα ανεβάσει και εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα ξεκινήσει, είπαμε, μέσα Σεπτέμβρη. Βέβαια η Φέη Θεοχάρη δεν θα είναι μαζί του και θα ξεκινήσει μαζί με τον Γιώργο Κακοσέο αρχές του Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Σας έφερα όλες τις ειδήσεις από την Αθήνα. Τι άλλο θέλετε? Μια Δέσποινα Βανδύ θέλετε? Θέλετε. Να μ' αγαπάς, πάρτε την. Σας αγαπώ. Σε λίγο διαγωνισμός.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και Ελένη Φουρέρα και σας έχω και την είδηση. Θα συνεχίσει τις εμφανίσεις κάθε Σάββατο και από την καινούργια σεζόν στο Λόχαν, στην Αθήνα, οι φίλοι και αγαπημένοι, λατρεμένοι θα έλεγα, και Βασίλισσα Queen της Eurovision, Ελένη Φουρέρα. Θα συνεχίσει λοιπόν για δεύτερη χρονιά κάθε Σάββατο στο Club Λόχαν. Πιο μπροστά ακούσαμε και Μαζονάκη, έκλεισε και συνεργασία του Μαζονάκη, θα εμφανιστεί στην Αθήνα φέτος και θα εμφανιστεί στο Νόξ. Όλα τα νέα σας τα φέρω από την Αθήνα. Έτσι, να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Να κάνω και τον πρώτο διαγωνισμό και δεν κάνεις, λες έτσι, να φτιαχτούμε ακόμη περισσότερο, να γουστάρουμε, όπως λέει και η Άννα. Λοιπόν, για να γουστάρεις, εγώ θα σου δώσω τώρα προϊόντα και η Άννα. Τετάρτη δεν είναι? Ναι, μου λέει. Μεσοβδόμαδα δεν είναι? Πάμε να φτιάξουμε μαλλί, να το περιποιηθούμε, να δώσουμε θρέψη, λάμψη με τα υπέροχα προϊόντα Kiana από το Γιώργο Κοσμέτικα και ενός Δραγούμη 23. Κινητό στο χεράκι, Viber, τη λέξη Kiana, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951 για το μαλάκι μας. Έχει πάθει ζημιά τώρα. Λίγο θέλεις το κρασί, λίγο η θάλασσα, λίγο τα γόρι μου. Όχι, αυτό είναι τραγούδι της αίμνης της Μαρινέλλας. Αλλά λίγο η θάλασσα, λίγο ο ήλιος, λίγο η περιόδης ακτίνης, λίγο ταλάτι. Χάνει τη λάμψη και τη θρέψη του. Θέλεις προϊόντα Kiana από το Hero Cosmetic και ενός Δραγούμη 23. Κινητό λοιπόν στο χεράκι, γράφουμε τη λέξη Kiana, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμα μας στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία! Δρόμο 23. Κινητό λοιπόν στο χεράκι, γράφουμε τη λέξη Kiana, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμα μας στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα ξαναεπενθυμίσω για άλλη μια φορά, καρδούλες μου, τον πρώτο διαγωνισμό. Τόσο απλά, ρε παιδί μου, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Μην κάνουμε δύσκολη ζωή μας. Πιο απλά δεν γίνεται. Καλύτερα δεν γίνεται, σου λέω. Απόψε θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, Κιάνα προϊόντα για περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής, κοινό σαμπουανάκι και ό,τι άλλο γουστάρεις και αγαπάς μέσα σε μια πακετάρα με τρία υπέροχα δώρα από το Kiana Your Cosmetic και Ιωνος Δρόμου 23. Το κινητό στο χεράκι μας, γράφουμε τη λέξη Kiana, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμα μας στο 6982-951-951. Πιο απλά δεν γίνεται. Ένα τυχερούλι ή μια τυχερούλα μετά από κλήρωση που κάνουμε πάντα, θα πάρει το μηνυματάκι και θα πάει να παραλάβει το δωράκι για να περιποιηθεί το μαλάκι. Καλύτερα δεν γίνεται, σου λέω. Μην εδώ, έρχεται και δεύτερο διαγωνισμό υπέροχα. Έχω πλάσματά μου μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Ο ΑΕΟ. 90, 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θες να σε κάνω σαν ένα μοντέλο να πηγαίνεις σε κηδείς εδώ γύρω-γύρω, ντυμένη έτσι τα μαύρα και να κλαις, ας πούμε. Θα σου βάλω και ένα μπούστο έτσι, να αυτό ένα.
3: Καλέ, έχει από μόνη της.
2: Ναι, όχι, ρούχο με μπούστο έτσι να φαίνεται αυτό.
4: Στην κηδεία, καλέ.
2: Στην κηδεία θα πηγαίνεις με μαύρα.
3: Θα ζηλέψουν οι συγκινήσεις.
2: Ναι, μαύρο γυαλί μεγάλο.
3: Να πούνε ποια είναι αυτή η μοιραία γυναίκα με
4: κάποιο. Την ώρα του κλάματος και του πένθους εκεί πέρα θα πάω με το μπούστο. Τι θα νομίζουν ότι τάχαμε το μακαρίτι.
2: Ποτέ δεν ξέρω.
3: Αυτό είναι το
2: κόνσεπτ.
3: Έχει την αστροφημία του.
4: Έχετε ενθουσιαστεί.
3: Θα πούνε, δεν ήταν τόσο μπουκέ όσο πιστεύαμε.
2: 300
3: είχε, αφήνουμε τον μπούστο που κλαίει.
2: 300 ευρώ, Μιράντα. 300 ευρώ. Θα μοιραζόμαστε από 100.
3: Για άλλη το μάτι τη, να ξέρετε, εσεί που δεν βλέπετε.
2: Για την υπηρεσία.
4: 300
3: ευρώ. Τιμολόγιο κόβει με τι καζ.
2: Μαύρα θα είναι, Γιώργο.
3: Σωστό και αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Μπούμ, τα σπάσαμε όλα. Βρε, τι χαμός γίνεται. Τι αγάπη είναι αυτή. Θέλω να πω ότι σας λατρεύω, καρδούλες μου. Περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Πόσα μηνύματα έχετε στείλει σήμερα. Για να ζητήσετε τραγούδια, να μας πείτε που βρίσκετε, πώς περνάτε. Για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς. Τι κάνετε, ρε, θηριάκια μου. Μπράβο. Γουστάρω φούλ όταν γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αναστασία, αγαπημένη. Πάμε για εκείνη στους δρόμους. Κινήσε πανέμορφα. Πολύ άνετα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα δω όμως τι γίνεται τώρα στα Φανάρια, στην Καλυθέα. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Και να πάω και στο δεύτερο ποδαράκι, εκεί στα αγαπημένα Φανάρια στην Νικήτη. Εκεί κλασικά, εντάξει, την κινησούλα την έχουμε. Ωραία, λοιπόν, τώρα τι έχω να σου πω. Ότι έρχονται επιτυχίες. Έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός. Και επειδή σας αγαπάω, σας αγαπάω πολύ. Εσύ μου λες πόσο μας αγαπάς. Πάρα πολύ, το λέω και αργυρός. Τόσο πολύ. Πόσο, τόσο.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, τι θέλω και δεύτερο διαγωνισμό. Την μέρα είναι Τετάρτη, είναι μεσοβδόμαδα. Έλα Αριστοτέλ, έλα να σε πάγω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο συνάντησης όλου του κόσμου. Όπως κατεβαίνεις τη Αριστοτέλ, πριν βγεις τη λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου χέρι είναι το Αριστοτέλ, είναι σημείο συνάντησης. Τους πάντες θα δεις εκεί. Όλους, μηδενός εξαιρουμένο. Πραγματικά. Θα βγεις υπέροχους καφέδες, κοκτέιλ, αναψυκτικά, γλυκά, φαγητά. Εγώ θα σου κάνω τραπέζι. Εσύ και άλλο ένα άτομο, όχι ψέματα, αλλά τρία άτομα. Να δεις πόσο γαλαντόμος είμαι. Δεν θα είστε δύο, θα είστε τέσσερις παρέα μαζί με σένα, έτσι. Θα φάτε εκεί πέρα και θα πείτε μπράβο, Βεριζόπουλη, μπράβο, Κοσμοράδιο, συγχαρητήρια, Αριστοτέλ. Πάρε το κινητό σου, γράψε τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951 τώρα. Το έκανες. Άντε, καλή επιτυχία. Αλλά πιο μπροστά να σου υπενθυμίσω ότι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο Αριστοτέλ θα το πω εγώ είναι happy day. Δηλαδή είναι χαρούμενες μέρες. Μέσα στο γέλιο. Θα μου πεις γιατί. Γιατί Δευτέρα, όποια πίτσα και αν παραγγείλεις, μεγάλη ποικιλία από πίτσες, τεράστιες πίτσες για να χορτάσεις, 50% έκπτωση. Τετάρτη, burger day. Μισή τιμή τα μπέργκερ, που είναι άκρος χορταστικά μεγάλα και τεράστια ποικιλία, έτσι για να επιλέξεις. Μακαρονάδες την Παρασκευή, όποια μακαρονάδα και αν παραγγείλεις, 50% έκπτωση, μισή τιμή. Μόνο στο Αριστοτέλ μπορούν να συμβούν αυτά. Μόνο στο Αριστοτέλ, στο κέντρο της πλατείας Αριστοτέλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
3: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν. Hola, Beca. No.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Έτσι έχει μάθει εκείνο ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο αγαπημένος που ήταν στην Κέρκυρα, έκανε καινούριο βίντεο κλιπ, διότι ετοιμάζει και καινούριο τραγούδι, θα ακούσετε από το Κοσμοράδι. Τώρα όμως έρχεται ο Νίνο και η Ζώζεφιν. Θα μας πει τι κάνεις. Μετά έρχεται ο Θοδωρής Φέρης για να πει ένα σκοτεινό έρωτα. Και βέβαια τρέχει και ο διαγωνισμός μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από το διαγωνισμό Αριστοτέλ. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εσύ και άλλα τρία άτομα, σύνολο τέσσερα, θα πάτε, θα φάτε εκεί πέρα, θα πληρώσετε ούτε ένα ευρωπουλάκι, διότι το Κοσμοράδι, το Αριστοτέλ και εγώ προσωπικά σας κάνουμε αυτό το υπέροχο δώρο. Αριστοτέλ, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951 για να κερδίσει αυτό το υπέροχο γεύμα δείπνο ό,τι θέλεις εσύ με την παρέα σου. Το Αριστοτέλ βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλους, στο αριστερό σου χέρι πριν βγεις στη Λεωφόρο Νίκης. Και Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε τρεις μέρες διαφορετικές. Δευτέρα Pizza Day, μισή τιμή στις πίτσες. Τετάρτη Burger Day, μισή τιμή στα μπέργκερ. Και Παρασκευή Ζυμαρικά Day, μισή τιμή σε όποιο ζυμαρικό και αν παραγγείλεις. Ναι.

0: Γεια σου, Άννα.
1: Γεια σου.
0: Τι κάνεις, Άννα?
1: Θέλει.
0: Πόσο?
1: Τώρα.
0: Πόσο? Τώρα πες που ήρθα. Συγχαρητήρια στο μύτο του Τεντόγλου, είπαμε. Να πούμε. Λοιπόν, τι έκανε το παλικάρι, μπράβο. Το 844 έκανε και ένα ρεκόρ ξεχωριστό. 4 συνεχόμενα μετάλλια σε πανευρωπαϊκούς αγώνες, δεν έχει κανένα στο μήκος. Επίσης, να ευχηθώ καλή επιτυχία στη φίλη μου, την Πολυνίκη, την Εμμανουήλιδη, που σήμερα τρέχει στον ημιτελικό πέρα στο κορίτσι μου. Ήταν και στην Αναστασία, όταν είχαμε κάνει κάτω που έγινε χαμός στους πλάς το πάρτι. Αμέ. Καλή επιτυχία στη φίλη μου την Πολυνίκη. Μιλάμε για τους πανευρωπαϊκούς στο Μπέργκαμ, καταλαβαίνεις, γιατί κάνουν και αθλητική μετάδοση. Είσαι έτοιμη να αναλάβεις τη σκητάλη εδώ τώρα? Άντε να τρέξεις κι εσύ ένα-δύο ώρα και να δεις τι ωραία που είναι. Λοιπόν, εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα τα θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σεβουμικής. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάω σε μια συναυλία που λέτε, έτσι. Ναι. Και εκεί που έπαιζε η μπάντα, ξαφνικά σταματάει, τα μαζεύουν όλα βιαστικά και φεύγουν.
2: Γιατί?
1: Ποια μπάντα ήτανε?
2: Είναι η όχι, Go Band.
1: Η Iron Maiden.
3: Όχι, όχι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε εσένα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
9: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Εγκρίνουμε κανονικότατα, βεβαίως, και ριέλινη είδου για το ξεκίνημά μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, το ραδιόφωνο που αγαπάτε, και εμείς μαζί για τις επόμενες δύο ώρες ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Από κίνηση για αρχή να δούμε τι γίνεται, βρε παιδιά, στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα τα βλέπω πολύ χαλαρά. Εμένα πάντως πολύ μου αρέσει να οδηγώ υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή υπό Αύγουστο μήνα που έχουν φύγει πολύ και έχουμε μείνει εμείς εδώ οι γενναίοι. Βλέπω τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις κατεβαίνοντας την Εθνική Σαμίνη στα φανάρια του Λευκού Πύργου σε ό,τι αφορά το κέντρο. Στα δυτικά είμαστε OK, ενώ προς τα ανατολικά θα πάμε έτσι μια βόλτα. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα που να σας ανησυχούν. Μόνο κάπως χαμηλές είναι οι ταχύτητες στο ρεύμα προς το κέντρο, στην Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα. Περιφερειακός και Μουδανιών είναι super. Στην Νικήτη όμως, εκεί στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι, έχουμε πολύ έντονες καθυστερήσεις, ειδικότερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στα υπόλοιπα σημεία στη Χαλκιδική αλλά και Θεσσαλονίκη, όπως καταλάβατε, είμαστε OK. Φύγαμε για Νότι Σφακιανάκη. Αμέσως τώρα για την αρχή μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Διονύση Ρέμος, Δευτέρα δεν τη λες, αλλά μία Τετάρτη βράδυ έτσι που εμείς είμαστε παρέα, καλά είναι μεσοβδόμαδα. Μια ανάσα πριν το 15 Αύγουστο που κάπου λίγο θα βρεθούμε, θα σπάσουμε μάλλον, θα διασκορπιστούμε. Οπότε πιστεύω και ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα γενικότερα με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν πολύ. Και αν δεν κάνετε τίποτα, δεν πειράζει, βρε παιδιά. Νομίζω χρειαζόμαστε και πολύ λιγότερα πράγματα από όσα βλέπουμε στα social media για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είναι μάστιγα και αυτό. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή να πείθουμε τον εαυτό μας ότι χρειάζεται να είμαστε παντού με κόσμο σε κάτι ονειρικά μέρη και. Okay. Όλα αυτά, αλλά μπορεί κάποιοι να έχουμε την ανάγκη να μείνουμε περισσότερο στο σπίτι. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως αγαπάει θα περάσει και όχι μόνο τώρα το 15 Αύγουστο, γενικά όλη τη χρονιά καλό είναι να το επιδιώκουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και μας γεμίζει. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα στις 10, πάντα με περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Γιώργος Σαμπάνης, για το συνονόματο το Γιώργο που είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένος, πάντα στους 95 και 1, ο οποίος μου λέει: Άννα, μην ξύνεις πληγές. Δεν θα πάμε πουθενά και φέτος. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδιά. Ας μείνουμε εδώ και η πόλη κάποιον πρέπει να έχει για φύλακα. Τι να κάνουμε τώρα. Μια από τα ίδια. Δεν ξέρω τώρα τι θα μας συμβεί, τι θα μας προκύψει έτσι. Το καλοκαίρι θα δούμε, θα δούμε. Ακόμη πάντως δεν τελειώσει. Μην ακούω τώρα καλό χειμώνα μετά τον 15 Αύγουστο. Δεν μπορώ. Τα αυτιά μου. Δεν θέλω ούτε τον Οκτώβριο να το ακούω αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Θέλω να ανοίξουμε την επικοινωνία μας, να τα πούμε. Φυσικά στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας, τις αφιερώσεις σας. Όλα τα ωραία αυτά που αγαπάτε και σας αρέσουν πολύ. Ό,τι σας έρθει, ρε παιδί μου, στο κεφάλι. Τώρα κατάλαβες. Αναβήσει για τη συνέχεια με αυτό το Αιγαίο που μπορεί νοερός να βρισκόμαστε εκεί. Κατάλαβες. Τώρα να αρμενίζουμε προς τα εκεί. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

σένα οδηγούν τελικά. Δέσποινα Βανδύ και πάντα στο αγαπημένο μας Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, τα φιλιά μου θα στείλω σε αυτό το αγόρι που έχει γυρίσει όλο το πρωτοπόδι της Χαλκιδικής. Γιώργο μου, πολλά πολλά φιλάκια και την αγάπη μου. Εντάξει τώρα, από πουθενά να μην μπορούμε να γλιτώσουμε πια από σένα, από το αυτί σου, από το μάτι σου, τι να πω, πόπο. Άντε καλά να περνάτε ρε παιδιά εκεί πέρα, πολύ μ' αρέσει έτσι που περνάτε ωραία αυτόν τον Αύγουστο που ανεβάζετε, βλέπω και ζηλεύω τέλεια. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε εμείς πολύ μουσικά και ωραία, γιατί έχουμε γίνει σούσουρο και αυτό είναι μια αλήθεια. Δυνατά αμέσως τώρα η Ανδρομάχη στους 95 και 1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δίκαιη η Βιαδά μου. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και θα περάσουμε και στο άλλο το λουλούδι, το αθλητικό, το υπέρλαμπρο και χρυσό. Μιλάμε φυσικά για Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κέρδισε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πέταξε κυριολεκτικά στα 8 και 44 μέτρα και έγινε ο πρώτος άνδρας αθλητής που κατακτά την κορυφή του Ευρωπαϊκού Βάθρου στο άλμα Εσμήκος 4 διαδοχικές φορές. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω τι κάνει πραγματικά. Το έχει κάνει πάντως να φαίνεται πολύ εύκολο, ενώ σίγουρα δεν είναι και εκείνος ξέρει τι τραβάει και η καρδούλα το ξέρει πόσο κουράζεται. Παρ' όλα αυτά είναι τυπάρα, τον αγαπάμε. Ξέχασε και κάπου μέσα στο στάδιο εκεί το μετάλλιο. Έφυγε live την ώρα της συνέντευξης, την ώρα που του πέρανε δηλώσεις οι άνθρωποι. Είναι φοβερός, δεν υπάρχει. Τον αγαπάμε και εμείς συνεχίζουμε πάντα μουσικά και πάντα με επιτυχίες, πάντα στους 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Με πάρα πολύ χαλαρή κίνηση, παιδιά. Και όταν ερχόμουν νωρίς το πρωί.
2: Καλά ήταν.
1: Έφτασα, νομίζω, παρότι με πιάσαν δύο φανάρια.
2: Μπορείς και να παρκάρεις παντού.
1: Και πάλι. Α! Το μηχανάκι δεν βρήκα. Έχουν καβατζώσει κάποιοι κάτι θέσει εδώ στην Καρόλου. Δηλαδή καταγγελία. Ορίστε.
2: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
1: Τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσεις που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
2: Είναι βραχίες όμως στα θέσεις.
1: Δεν λέω. Γιατί?
2: Είναι μόνιμοι.
1: Δεν το λέει αυτό. Δεν υπάρχει βραχίες και μόνιμοι στα μηχανάκια.
2: Α, ναι.
1: Άμα το αφήσει, συγγνώμη. Εγώ τώρα, αν κατέβουν το μηχανάκι και μου πει ο Γιώργος, να πάμε για ένα ποτάκι, για ένα κοκτέιλάκι. Και το ένα γίνει δύο. Τρία. Έχει και εσύ μετά τα
3: πόδια.
2: Πάμε. Τρία μεσημεριάτικα με 40 βαθμούς Κελσίου και κοκτέιλ. Θα είναι δεύτερα.
1: Θα είμαστε κλιματιζόμενο χώρο. Και πες ότι μένα με πειράζει, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Να πάω σπίτι με το ταξί.
2: Δεν πληρώνετε εσείς στάθμευση για το μηχανάκι. Γιατί ακόμα έτσι, γιατί είσαι εσύ.
1: Α, ποιος έβαλε εσένα.
2: Κύριε Γκελούδη, όπως βλέπετε εδώ, γιατί.
1: Χάνετε έσοδα, λέει.
2: Χάνετε έσοδα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς, στην κεντρική πλατεία, μαζί με τους αδερφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάθε νύχτα, Μαργαρίτα, και κάθε νύχτα ανάμεταξύ μας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και πολύ ωραία διάθεση και πολύ ωραία νέα επίσης. Οπότε πάμε για αρχή να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, τα βλέπω τα πράγματα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια του Λευκού Πύργου και εκεί στη διασταύρωση. Ενώ επίσης λίγο χαμηλές οι ταχύτητες στην Κατσιμίδη, στα φανάρια στη συμβολή με Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα πάμε ακόμη πιο ανατολικά. Δύσκολα τα πράγματα στην Εθνική Αντιστάσεω, στο ρεύμα προς το κέντρο και στη Μεγάλη Διασταύρωση στον Φοίνικα. Ενώ στα δυτικά είμαστε πάρα πολύ OK. Περιφερειακός και Μουδανιών είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, χωρίς προβλήματα. Ενώ και στη Χαλκιδική τα πράγματα βλέπω κυλούν χαλαρά. Στο δεύτερο πόδι, βέβαια, στην Νικήτη θα κάνετε υπομονή. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι να φύγω. Τι λέει το τραγούδι, τα λέει πολύ ωραία ο Γιώργος. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

0: Peggy Zina σε ένα τραγούδι διαχείρος του Γιώργου Μουκίδη. Εντάξει, μας αρέσει πολύ. Το ακούμε παρά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι ταξιδεύουμε εμείς μαζί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ξαναδιάβασα πολλές φορές αυτό που υπάρχει και κυκλοφορεί που λέει ότι ο τρόπος που φεύγει κάποιος λέει πολλά για όσα ένιωθε όσο καιρό έμενε κάπου. Και εγώ θα προσθέσω ότι και ο τρόπος που φεύγει, αλλά και ο τρόπος που σε αφήνουν να φύγεις οι άνθρωποι. Και αυτό δείχνει πράγματα. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι όπου δεν γουστάρετε, δεν περνάτε καλά, δεν γεμίζετε ή όπου είστε με ψύχου, λέει κάτι δεν σας αρέσει, φεύγετε και καλά κάνετε. Γιατί έτσι νομίζω πρέπει, γιατί όπου δεν χωράμε, δεν στριμωχνόμαστε γενικότερα. Εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε και τραγούδια εβδομάδας που προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα, φυσικά στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1 και για τη συνέχεια σε πολύ λίγο και Θοδωρής Φέρης. Και όσα αγαπάμε μαζί στους 95,1.
1: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
4: Θα σου στέλνω φιλιά.

Χωρίς φέρεις, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αγαπάμε, τον περιμένουμε Θεσσαλονίκη για αυτό το summer tour που κάνει, που θα κάνει και τη στάση του εδώ φυσικά στην πόλη μας. Και εννοείται τον περιμένουμε πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε και με Φέη Θεοχάρη και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αλλά πρώτα θέλω Αντώνη Ρέμο, γιατί ξέρεις, είναι αυτές οι φορές που είναι κάτι νύχτες μοναξιάς. Δεν θέλω μοναξιές καθόλου απόψε. Όσο εμείς τα λέμε παρέα, δεν θέλω να νιώθουμε καθόλου έτσι. Από θερμοκρασία στο κέντρο πως είμαστε, 32 βαθμούς. Μάλιστα, εγώ με αυτό θα ένιωθα πολύ χειρότερα. Οπότε μια χαρά είναι και η μοναξιά τελικά. Τώρα με 32 βαθμούς δεν ξέρω, δεν είναι για πολλές αγκαλιές και πολλά φιλιά. Να τα λέμε και αυτά. Μαζί λοιπόν πάμε να απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο, δυνατά, αμέσως τώρα.

Ιδιαίτερος Κωνσταντίνος Αργυρός που κάνει πολύ ωραίες διακοπές, όπως βλέπουμε. Τουλάχιστον δεν ξέρω. Και η γυναίκα του πάντως ανεβάζει κάτι φανταστικές φωτογραφίες από ένα σκάφος. Τώρα αυτό δεν το λες και. Πώς να το πω τώρα, δεν το λες και πολύ λιτό. Τώρα μας βγήκαν τα μάτια. Εμένα τουλάχιστον, εγώ ζήλεψα πάρα πολύ. Για καλό το λέω, δεν το λέω για κακό. Ήταν κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες σε ένα ακόμη πιο όμορφο τοπίο. Εντάξει, νομίζω ήταν το ιδανικό. Εμείς τώρα πάμε λίγο να απολαύσουμε και Νίκο Οικονομόπουλο σε ένα τραγούδι έτσι από λίγο από τα παλιά. Γιατί είναι το κόλλημά μας, πώς να το κάνουμε. Είναι πολύ αγαπημένο. Μελαγχολία μου, εσύ κυρία μου, δυνατά. Αμέσως τώρα το αφιερώνω έτσι με πολύ αγάπη στο φίλο μου, το Σπύρο, που έχει συντονιστεί και απόψε και ξέρω ότι αγαπάει Νίκο Οικονομόπουλο. Χατήρια, εγώ δεν χαλάω ποτέ. Άνω μεταξύ μας ως τις 10, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος παίζει αμέσως τώρα.

Γιάννης Πλούταρχος για το κλείσιμό μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αφιερωμένη αυτή η καληνύχτα, μου γράφει εδώ η φίλη μου η Κυριακή, στην εκπνοή. Το πέτυχα εδώ το μήνυμά της, στην εκπνοή της εκπομπής. Φυσικά εμείς τα λέγαμε άνω μεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό το βράδυ, δεν ξέρω, ήταν ένα δίωρο πολύ γεμάτο. Γεμάτο ενέργεια, γεμάτο διάθεση και φυσικά με πολύ τραγούδι που αγαπάμε, εννοείται. Πάντα στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε αυτό το βράδυ το όμορφο με Δήμητρα Σιβρή. Θα είναι η πιο γλυκιά παρέα όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε 10 με 12. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι της Πέμπτης. Και εμείς και μέχρι τότε βασικά, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θες να σε κάνω σε ένα μοντέλο να πηγαίνεις εκεί δεις εδώ γύρω-γύρω. Ντυμένη έτσι τα μαύρα και να κλαις, ας πούμε. Θα σου βάλω και ένα μπούστο έτσι. Αυτό ένα.
2: Καλά, έχει από μόνη της.
1: Ναι, όχι εννοώ ρούχο. Με μπούστο έτσι να φαίνεται αυτό.
3: Στην κηδεία, καλά.
1: Στην κηδεία θα πηγαίνεις με μαύρα.
2: Θα ζηλέψουν οι συγγενείς.
1: Ναι, μαύρο γυαλί μεγάλο.
2: Ποια είναι αυτή η μοιραία γυναίκα με καμπούστο.
3: Την ώρα του κλάματος και του πένθους εκεί πέρα θα πάω με τον μπούστο. Τι θα νομίζουν ότι τα είχαμε το μακαρίτι.
1: Ποτέ δεν ξέρω.
2: Αυτό είναι το
1: ωραίο, Μιράντα.
2: Θα φροντίσει. Έχει την αισθροφημία του.
3: Είστε ενθουσιαστή.
2: Θα πούνε, δεν ήταν τόσο μπουκέτα όσο πιστεύαμε.
1: 300
2: είχε, αφήνουμε τον μπούστο που κλαίει.
1: 300 ευρώ, Μιράντα. 300 ευρώ. Θα μοιραζόμαστε από 100.
2: Γυάλι στο μάτι τη, να ξέρετε, εσεί που δεν βλέπετε.
1: Για την υπηρεσία.
3: 300
2: ευρώ. Τιμολόγιο κόβει με τι καζ.
1: Μαύρα θα είναι, Γιώργο.
2: Σωστό κι αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Ποσίδι, έτοιμοι. The U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
4: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
6: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
4: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κάψε, δεν θα παραπονεθώ. Τα λάθη
1: φύ του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα μας, τεταρτόβραδο μαζί με Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι ωραίο ξεκίνημα για το 2ωρο που ακολουθεί. Τι κάνετε, πώς είστε στα μέσα της εβδομάδας μας. Σιγά σιγά κατηφορίζουμε προς 15 Αύγουστο και η αλήθεια είναι ότι οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί όλη αυτή την εβδομάδα. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Είστε κοσμοσυντονισμένοι στο μεγαλύτερο έτσι πάρτι που κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή, στους 95,1.

0: Τεταρτόβραδο μαζί με Σιβρή, αλλά και πάντοτε όλους εσάς. Γιατί προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το λέω και το ξαναλέω πάντα, έχετε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις, τα δικά σας μηνύματα, οι καλησπέρες σας, φωτογραφίες από πού βρίσκεστε, πού είστε ήδη. Έτσι και χαλαρώνετε, γιατί οι περισσότεροι έχετε ξεκλέψει λίγες ημέρες και είναι πολύ ωραίο αυτό. Αλλά τα βράδια, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, με κοσμοράδιο.gr μας ακούς. Οπότε στέλνω όλη μου την αγάπη και στους φίλους από το εξωτερικό φυσικά που είστε συντονισμένοι. Θα κάνουμε μια εκτενέστερη αναφορά σε λίγο, γιατί θέλω έτσι να πω διάφορα πράγματα. Μου έχετε στείλει όμορφα μηνύματα. Στο Viber όμως έρχονται οι καλησπέρες. Αυτός ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει κάθε βράδυ τόσο κοντά. 6982-951-951.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Τι τραγούδι είναι αυτό, το ζητήσατε και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Εννοείται παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για τους φίλους του εξωτερικού, που ξέρω ότι κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, έτσι προς τα τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου, μέσα γενικότερα όλο τον Αύγουστο, είναι αυτή η ανυπομονησία, η γλυκιά για να γυρίσεις πίσω στην πατρίδα, να κάνεις τις διακοπές σου, να δεις φίλους, να δεις οικογένεια, να εκνευριστείς, να τα μαζέψεις, να σηκωθείς, να φύγεις πίσω και να πεις, ωχ, αμάν, τι κάνω εδώ. Αλλά πάντοτε με ρυμνείς, έτσι να έχεις λίγες ημέρες διακοπών για την Ελλάδα. Και μετά, ξέρετε, καταδεικνύουμε τέλος πάντων και λέμε για όλα τα στραβά, αλλά από την άλλη το συνέστημα αυτό, η γλυκιά, η νοσταλγία, είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Μου έχετε στείλει λοιπόν πολλά μηνύματα που περιμένετε έτσι την άδεια για να διακοπάρετε και στη Χαλκιδική από Βόρεια Ελλάδα, αλλά και φυσικά σε όλη την Ελλάδα μας. Κάποιοι φίλοι είστε και από τα νησιά, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί εντάξει, η Ελλάδα το καλοκαίρι, η νησιωτική Ελλάδα έχει την τιμητική της. Οπότε στέλνω όλη μου την αγάπη και πολύ μακριά και σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία και τους φίλους από εκεί, αλλά φυσικά και στην Ευρώπη. Και εννοείται, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Ακολουθούν όλα όσα αγαπάμε να ακούμε μαζί στους 95,1.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Άλλη μια επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Νίκος Βέρτης, Νίκος Οικονομόπουλος, Θοδωρής Φέρης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιώργος Τσαλίκης, που ξέρω έτσι ότι ζητάτε και το καινούργιο τραγούδι με Θέμη Αδαμαντίδη, αλλά και γενικότερα σας αρέσει να ακούτε Γιώργο Τσαλίκη και από τα παλιά. Κάνει και πολύ ωραίες εμφανίσεις ο Γιώργος, του στέλνουμε την αγάπη μας ανά την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες φυσικά όλο το καλοκαίρι. Γενικότερα όλα τα μεγάλα μουσικά events στην πόλη μας έχουν σφραγίδα και αυτό το καλοκαίρι με Κοσμοράδιο 95,1. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα έτσι και το Σεπτέμβρη, να ξέρετε. Σας κρατάμε σε λίγη αναμονή. Προς το παρόν, πάμε να δυναμώσουμε ένταση, γιατί τα καλύτερα παίζουν εδώ στους 95,1.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πολύ αγαπημένο, το απολαύσαμε παρέα όπως κάνουμε όλα μας τα βράδια μαζί στους 9, 5 και 1, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Η αλήθεια είναι ότι η παρέα πάντοτε μεγαλώνει. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Ανεβαίνουμε μαζί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη, για την στήριξη που επιλέγετε το Κοσμοράδιο από το πρωί μέχρι και το βράδυ, σε όλες τις ώρες. Σας συντροφεύει είτε είστε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, είτε κάνετε τη γυμναστική σας, είτε μαγειρεύετε, παίζετε με τα παιδιά σας, παίζετε με τους φίλους σας, κάνετε έτσι ωραίες μαζόψεις και πάντοτε το Κοσμοράδιο είναι εκεί και φυσικά μου στέλνετε έτσι και τις στιγμές αυτές, οπότε εγώ νιώθω ότι είμαι κάπου εκεί μαζί σας. Καλησπέρες λοιπόν πολλές και στο Θωμά και στο Βαγγέλη, στον Μιχάλη, τη Γιάννα, την Άννα, την Κωνσταντίνα, τον Τηλέμαχο, την Κατερίνα, την Δήμητρα αλλά και τον Θοδωρή. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση γιατί ακολουθεί κάτι αγαπημένο στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάω σε μια συναυλία που λέτε, έτσι.
2: Ναι.
1: Και εκεί που έπαιζε η μπάντα, ξαφνικά σταματάει, τα μαζεύουν όλα βιαστικά και φεύγουν.
2: Γιατί?
1: Ποια μπάντα ήτανε?
2: Είναι η όχι, Go Band.
1: Η Iron Maiden.
3: Όχι. Όχι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε σε μένα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τι λες, καλή μου γυναίκα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατή στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

άλλη μια καλησπέρα για το δεύτερο 60 λεπτό. Λίγα λεπτά και μετά τις 11. Τεταρτόβραδο μαζί μεσημβρί, πάντοτε στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε παρέα. Έχω πολλές αφιερώσεις και σήμερα. Έχω έτσι να παίξω πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια και από το χθες και από το σήμερα, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε και τα flashback που κάνουμε εδώ στα βράδια μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ώρα που ακολουθεί είναι γεμάτη επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: 2. Άλλη μια καλησπέρα σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί στα μέσα της εβδομάδας. Και ξέρετε, όταν πλησιάζεις προς 15 Αύγουστο, από Πέμπτη που είναι προπαρασκευή, Παρασκευούλα ήδη είναι σουκού. Οπότε είμαστε, νομίζω, μία ανάσα πραγματικά πριν από την χαλάρωση, την ξεκούρωση. Από την άλλη, υπάρχουν και πολλοί που δουλεύουν, πολλοί που δουλεύουν και το βράδυ. Ξέρω ότι είμαστε μαζί. Σε αυτό μου στέλνετε μηνύματα. Σας κρατάω συντροφιά και γενικότερα το Κοσμοράδιο είναι εδώ μαζί με τη μουσική που πάντοτε το λέω και μου αρέσει αυτό. Πιάνει όλη την γκάμα των συναισθημάτων. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Κάποιες φορές είμαστε χαρούμενοι, κάποιες όχι. Αλλά το πιο βασικό, παιδιά, είναι να προσέχουμε και τους εαυτούς μας. Ιδιαιτέρως έτσι το καλοκαίρι, που υπάρχει και η εναλλαγή των θερμοκρασιών, η ζέστη είναι και αρκετή. Οπότε πάντοτε, ξέρετε, τηρούμε τους σωστούς κανόνες με τα νεράκια, με τα καπέλα, με τις ομπρέλες. Γενικότερα τις ώρες έτσι που η ζέστη είναι πολύ έντονη και ο ήλιος, δεν κάνουμε άσκοπες κυκλοφορίες και γενικότερα χωρίς λόγο έτσι να βρισκόμαστε έξω. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι ένα ωραίο καλοκαίρι χωρίς τις άριστες ειδήσεις. Και πολύ πολύ μουσική στους 9.5 και 1.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
1: Να σου στέλνω φιλιά.

Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Εκεί κλικάρεις και μας ακούς. Από όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, σκρολάρεις και διαβάζεις πολλά ενδιαφέροντα. Φυσικά βλέπεις το τραγούδι της εβδομάδας, πολύ αγαπημένο και αυτή την εβδομάδα. Θα το απολαύσουμε και μαζί, αλλά και τα πέντε δημοφιλέστερα σε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Με τον Τάσο Ριζόπουλο που τα βλέπεις όλα και στα social. Τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί, πάντοτε προσκλήσεις, πάντοτε διαγωνισμοί μέσα από τις εκπομπές του Κοσμοράδιο 95,1. Και φυσικά εσύ, 24/7, είσαι συντονισμένος για να ακούς όλα όσα αγαπάς παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πες μου τι

τεταρτόβραδο, μεσοδόμαδο, πάντα μαζί με Σιβρί στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξέρετε τώρα, εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο υπάρχουν και αυτοί οι χειμωνάκηδες, μάλλον, που ξεκινούν τους καλούς χειμώνες και πάει το καλοκαίρι και τέτοια. Δεν θέλω τέτοια πράγματα, παιδιά. Το καλοκαίρι είναι ιδέα αρχικά, οπότε δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά εκτός αυτού έχουμε ακόμη και πάρα πολλές ζεστές βραδιές, πολύ ωραίες βουτιές να κάνουμε και να απολαύσουμε. Οπότε θέλω έτσι να έχουμε στο μυαλό μας πως το καλοκαίρι ακόμη είναι εδώ, είναι μπροστά μας. Από την άλλη, είναι μια ωραία αφορμή να βάλουμε νέους στόχους, γιατί όχι, κάτι σαν πρωτοχρονιά πάει και ο Σεπτέμβρης, βεβαίως, δεν λέω. Αλλά από την άλλη, πάντοτε το καλοκαίρι είναι στο μυαλό και στην καρδιά με πολλή μουσική στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μας αρέσει πολύ, το απολαύσαμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και το επέλεξα για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή. Εννοείται ότι ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, Πέμπτη στις 10 ακριβώς το ραντεβού μας, πάντα στους 9,5 και 1. Εσείς όμως θα ξυπνήσετε πολύ ωραία με Μαρία Παζαρούλα στους νωρίς 6 το πρωί, απευθύνομαι τώρα στο Group Therapy, γιατί για Group Therapy είμαστε εκεί στις 6 το πρωί, καταλαβαίνετε τώρα. Η Μαρία Παζαρούλα είναι η πιο ειδική, ενώ στις 8 έρχεται το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Ο Μάνος, η Μίραντα και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Με πάρα πολύ χαλαρή κίνηση, παιδιά. Και όταν ερχόμουν νωρίς το πρωί.
3: Καλά ήταν.
2: Έφτασα, νομίζω, παρότι με πιάσαν δύο φανάρια.
3: Μπορείς και να παρκάρεις παντού.
2: Και πάλι. Α! Το μηχανάκι δεν βρήκα. Έχουν καβατζώσει κάποιοι κάτι θέσει εδώ στην Καρόλου. Δηλαδή καταγγελία. Ορίστε.
3: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
2: Τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσεις που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
3: Είναι βραχίες όμως στα
2: θέσει. Γιατί?
3: Είναι μόνιμη.
2: Δεν το λέει αυτό. Δεν υπάρχει βραχίες και μόνιμη στα μηχανάκια.
3: Α, ναι.
2: Άμα τα αφήσει, συγγνώμη. Εγώ τώρα, αν κατέβουν το μηχανάκι και μου πει ο Γιώργος να πάμε για ένα ποτάκι, για ένα κοκτέιλάκι. Και το ένα γίνει δύο. Τρία. Έχει και εσύ μετά τα
4: πόδια. Πάμε. Τρία μεσημεριάτικα με 40 βαθμούς Κελσίου. Τρία κοκτέιλ. Θα είναι μας καλά.
2: Θα είμαστε κλιματιζόμενο χώρο. Και πες ότι μένα με πειράζει, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Να πάω σπίτι με το ταξί.
3: Δεν πληρώνετε εσείς στάθμευση για το μηχανάκι. Γιατί ακόμα έτσι, γιατί είσαι σε αυτό.
2: Α, ποιο έβαλε εσένα.
3: Κύριε Γκελούδη, όπως βλέπετε εδώ, γιατί.
2: Χάνετε έσοδα, λέει.
3: Χάνετε έσοδα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Φίλα με και κλείσε με στην

Fantasy.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και ο Μάριος Αφανασίου. Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ακούεις.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: σε που ένιωσα.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώρο,

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Τίτλος:
0: Θα σου στέλνω φιλιά.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φυγες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κι όμως είναι.
1: Ναι. Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr. Πες, δες, κόλλα. Ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Με πάρα πολύ χαλαρή κίνηση, παιδιά. Και όταν ερχόμουν νωρίς το πρωί.
2: Καλά ήταν.
1: Έφτασα, νομίζω, παρότι με πιάσαν δύο φανάρια.
2: Μπορείς και να παρκάρεις παντού.
1: Και πάλι. Α! Το μηχανάκι δεν βρήκα. Έχουν καβατζώσει κάποιοι κάτι θέσει εδώ στην Καρόλου. Δηλαδή καταγγελία. Ορίστε.
2: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
1: Τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσεις που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
2: Είναι βραχίες όμως στα
1: θέσει. Γιατί?
2: Είναι μόνιμης.
1: Δεν το λέει αυτό. Δεν υπάρχει βραχίες και μόνιμη στα μηχανάκια.
2: Α, ναι.
1: Άμα τα αφήσει, συγγνώμη. Εγώ τώρα, αν κατέβουν το μηχανάκι και μου πει ο Γιώργος να πάμε για ένα ποτάκι, για ένα κοκτέιλάκι. Και το ένα γίνει δύο. Τρία. Έχει και εσύ μετά τα
3: πόδια. Πάμε τρία μεσημεριάτικα με 40 βαθμούς Κελσίου. Και κοκτέιλ.
1: Θα είμαστε κλιματιζόμενο χώρο. Και πες ότι μένα με πειράζει, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Να πάω σπίτι με το ταξί.
2: Δεν πληρώνετε εσείς στάθμευση για το μηχανάκι. Γιατί ακόμα έτσι, γιατί είσαι εσύ.
1: Α, ποιο έβαλε εσένα.
2: Κύριε Γελούδη, όπως βλέπετε εδώ, γιατί.
1: Χάνετε έσοδα, λέει.
2: Χάνετε έσοδα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.